0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

que tu penses que je suis vraiment.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάσω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα 94,7.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15.

0: Ελέγχεται. Καστοριά. Εργοτάξιο. Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-68-92.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Ταυτόχρονα καλύτερη παρουσιάζεται και η εικόνα της φωτιάς στο μέτωπο της Σαλαμίνας. Βασικός στόχος της πυροσβεστικής η οριοθέτησή της και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναζωπυρώσεων. Ένας 27χρονος έχασε χθες τη ζωή του αφού η μοτοσυκλέτα την οποία επέβαινε συγκρούστηκε με γιο ταχύ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η συνεπιβεβάτηδα του μοτοσυκλετιστή, η οποία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης οδηγού του γιο ταχύ. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά εξφενδονίζοντας δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ. Να σημειωθεί πως εκείνη τη στιγμή το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία με εργαζόμενους να βρίσκονται εντός του. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για την έβρεση των δραστών. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Σπάρτη. Οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν και εκτός του διαμερίσματος στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα ένικοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους. Τη φωτιά κατάφερε να περιορίσει η πυροσβεστική, ενώ κατά την επιχείρηση απεγκλωβίστηκε και ένας άνδρας από διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα το State Department δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει η δήλωση του διπλωμάτη με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα υψίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, όπως μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο του Πακιστάν, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Αλφα Radio 989. Αντώνη Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του οίκου. Του οίκου. Έτσι θα το λέμε. Του ήχου. Λοιπόν, Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στα μηνύματά σας που τα θέλουμε. Μας αρέσουν 6947-989-989 στο Viber και στο owner παπάκι alpharadio989.gr. Και πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 26 Οκτώβου του 2026, στις 26 Αυγούστου του 1983 ψηφίστηκε, μάλλον δόθηκε το πράσινο φως, ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ, ένα σύστημα το οποίο όλοι το συχτηράμε κατά καιρούς. Είναι ένα σύστημα όμως που σώζει ζωές, ένα σύστημα που έχει τη σφραγίδα του Γιώργου Γεννηματά και την έμπνευση του Παρασκευά Αυγερινού. Λοιπόν, στις 26 Αυγούστου λοιπόν, του 1983, η Βουλή ψήφισε το νομοσχέδιο που θεμελίωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει 125 δημόσιες νοσοκομιακές μονάδες και 314 κέντρα υγείας, απασχολώντας δεκάδες χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτές. Λοιπόν, όταν στην πρώτη φάση της ανάπτυξης ήταν περίπου 166 κέντρα υγείας, ενώ σήμερα λειτουργούν 314. Σε αυτά έχουν προσθεθεί 1430 περιφερειακά ιατρία, 103 πολυδύναμα περιφερειακά και 137 τοπικές μονάδες υγείας. Η πρώτη μαζική προκήρυξη του νέου ΕΣΥ αφορούσε περίπου 6.500 θέσεις νοσοκομιακών γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σήμερα, με τα στοιχεία που έχω πρόχειρα, είναι περίπου 21.450 γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία και περίπου 4.000, λίγο παραπάνω, στα κέντρα υγείας. Το νοσηλευτικό ποσό το 84 ήταν περίπου στους 21.000, λίγο παραπάνω, εργαζόμενους. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 32.000 νοσηλευτές. Λοιπόν, και να κάνω μια παύση εδώ για τα στοιχεία. Να μου πείτε από τότε μέχρι σήμερα τι έγινε. Αν δεν το είχε κάνει αυτό ο Γιώργος Γεννηματάς με τον Παρασκευά Αυγερινό υπό τη σκέπη του Ανδρέα Παπανδρέου, Πασόκ τότε, σήμερα θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Και αυτό γιατί. Γιατί με αφορμή ένα περιστατικό, ένα ακόμη περιστατικό που είχαμε δει, που είδαμε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, με ένα παλικάρι που πήγε στην Τουρκία για να πάει να βάλει εμφυτεύματα γιατί τα βρήκε φτηνά. Γιατί έτσι, αυτό πουλάνε. Πουλάνε εμφυτεύματα, δόντια, φτηνά. Το ίδιο γίνεται και με την εμφύτευση μαλλιών. Φτηνά. Έλα από εδώ, φτηνά. Λοιπόν, το φτηνό το κρέας, έλεγε η γιαγιά μου, τα σκυλιά το τρώνε. Τώρα δεν το τρώνε ούτε τα σκυλιά. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αυτός λοιπόν που πήγε εκεί, ακόμη ένας άνθρωπος που μπλέκτηκε σε μια τέτοιου τύπου κατάσταση, αυτή τη στιγμή είναι σε τραγική κατάσταση στην εντατική του ΚΑΤ. Γιατί πήγε να φτιάξει τα δόντια του με φτήνια. Γιατί αυτό πουλάνε αυτοί οι τύποι εκεί. Αυτοί οι περίεργοι τύποι με κάτι τύπου κλινικές, πρόσωψη κλινικής θα έλεγα, πάνε εκεί και πάνε τα θύματα. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει στη ζωή, τα δικά του προβλήματα, το οτιδήποτε. Δεν το κατηγορώ αυτό. Απλώς τι λέω. Να είμαστε λίγο πιο πολύ υποψιασμένοι. Δηλαδή τι γίνεται. Λες ρε παιδί μου, okay, βλέπεις εδώ κάνει δεν ξέρω πόσο. Τόσο. Πολύ ακριβό. Δεν το σηκώνει το πορτοφόλι μου.
θέλω να το κάνω, πρέπει να το κάνω. Δεν είναι μόνο το αισθητικό μέρος. Είναι το θέμα πώς νιώθεις εσύ, είναι τι νιώθεις, τι κάνεις. Λοιπόν, και είναι θεμητό, δηλαδή δεν το συζητάω καθόλου. Άμα το γουστάρεις να το κάνεις, ρε παιδί μου, και καλά κάνεις. Θες να βάλεις μαλλιά, βάλε μαλλιά. Θες να βάλεις και κοτσίδες, βάλε και κοτσίδες. Θες να βάλεις τα δόντια, να είσαι ωραίος, ωραίο. Εγώ είμαι τώρα μέσα σε όλο αυτό, έτσι δεν το συζητάμε. Για όσους με ξέρουν, το λένε. Δηλαδή το αισθητικό είναι πολύ ωραίο, σε τονώνει την ψυχολογία, σε φτιάχνει, σε κάνει ωραίο. Λοιπόν. Ο άλλος τώρα τι του είπανε, θα πας να βάλεις δεν ξέρω πόσα 5-10 μαζί δόντια εμφυτεύματα σε μια μέρα. Και το πίστεψε, γιατί τον βόλεψε, δεν τον πίστεψε, τον βόλεψε. Και πήγε στην Τουρκία ή στην κάθε Τουρκία που μπορεί να σου διαφημίζει αυτό το σκηνικό και δεν έχει, λες ρε παιδί μου εντάξει, δεν πας και στο, τώρα τι να σου πω τώρα, δεν πας και στη Νέα Υόρκη, δεν πας και στην κλινική super duper του Μανχάταν να σε βάλει 15 δόντια μαζί. Πα στην Τουρκία, στην κλινική του Αμπτούλ Νταλού. Λοιπόν, τον οποίο με τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, δεν έχει μια. Λίγο μυαλό θέλει, λίγο υποψία, λίγο. Δηλαδή, μη σε παρασύρει το ωραίο. Αυτό που λέμε, δηλαδή, η ζέση για να το φτιάξει. Σου λέω, είμαι μαζί σου, αλλά λίγο υποψία, λίγο να. Δεν γίνεται, δεν σου χαρίζουν τίποτα. Εδώ η δική μας μπορεί να είναι παραπάνω, ξέρεις, θα βγάλουμε ειδικό, θα βγάλουμε αύριο, θέλω να ψάξω άνθρωπο και να δούμε, να μας μιλήσει γι' αυτό, γιατί αρχίζει και γίνεται, ξέρεις, είναι και περιστατικά τα οποία δεν φαίνονται. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν βρεθεί σε μια εντατική, δεν γίνει μια κινητοποίηση, γιατί εδώ είναι μια κινητοποίηση τώρα για να τον φέρουν στην Αθήνα. Λοιπόν, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, εκεί δεν είχε τα έγκαια, πού θα πάει. Λοιπόν, άμα δεν γίνει μια τέτοιου τύπου κινητοποίηση, υπάρχουν δεκάδες περιστατικά τα οποία έχουν παρενέργειες, οι οποίες δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα γιατί τις κρατάνε χαμηλά ή το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Είναι έτσι. Λίγο ψυχραιμία, λίγο προσοχή. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι και η Βουλγαρία, είναι και η Αλβανία, είναι δίπλα, γύρω-γύρω. Υπάρχουν διάφοροι τύποι που έχουν ανοίξει τέτοιου τύπου μαγαζάκια που σου λέει, θα σου βάλω μαλλιά στη μισή και κάτω με 100 ευρώ. Με 100 ευρώ θα σε κάνω Bon Jovi στο κεφάλι, έτσι, θα σου βγάλω εγώ μέχρι τη μέση το μαλλί. Ωραία, λοιπόν, εντάξει τώρα, ας θα επιφυλαχτούμε για αύριο να μιλήσουν οι ειδικοί. Εγώ το είπα τώρα, έφυγε από μέσα μου, εντάξει, οκ, πάμε μια να σου λένε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Αντώνης Αντωνόπουλος, είπαμε, μέχρι, μαζί μέχρι τις 11. Σταμάτης Καρλούτσος σε ρύθμιση του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σας έλεγα έτσι αυτό που μου έχει προκαλέσει πολύ έτσι, ένταση με αυτό το τραγικό περιστατικό με τον άνθρωπο τον Ομογενή που πήγε στην Τουρκία για εμφυτεύματα και έχει βρεθεί στην εντατική του ΚΑΤ σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και μακάρι όλα να πάνε καλά για τον άνθρωπο. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα ακόμα περιστατικό που θα πρέπει να μας προβληματίσει, να μας βάζει σε μια καχυποψία για το τι μπορεί να συμβαίνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και να πάμε στα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα από το Σάκη. Ο Θεοδόσης, θα τα πούμε μετά, Θεοδόση, το κρατάω το μήνυμα. Ακριβώς στην ίδια κατάσταση είμαστε, Θεοδόση. Ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, ναι, την καλημέρα μας και στον Ρέιγουεντ και να πάμε κατευθείαν στα θέματα τα οποία θα παίζουν μέχρι και το 15 Σεπτέμβρη περίπου. Είμαστε σε τροχιά ΔΕΘ. Μην το ξεχνάμε, μπορεί να σας πήγα, να σας γύρισα γύρω-γύρω από θέματα ιατρικού περιεχομένου με αφορμή την ψήφιση του ΕΣΥ σαν σήμερα. Γιώργος Γεννηματάς, ο αείμνηστος, και Παρασκευάς Αυγερινός υπό τη σκέπη του Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσω με ΠΑΣΟΚ. Και έχω στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γεωργία Γενιά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, παρτοκαπνισμένος στέλεχος, πρώην βουλευτής. Τι άλλο να πω, κυρία Γενιά, καλημέρα.
1: Η καλημέρα σας αρκεί.
0: Και γιατί... Πειραιάς, έτσι, Πειραιάς.
1: Και Πειραιάς και θάλασσα και νησιά, δεν είναι μόνο Πειραιάς. Έχουμε τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας εδώ, με πολλές εκδηλώσεις. Μόλις γύρισα και εγώ, επέστρεψα στη βάση μου.
0: Με το καλό.
1: Στην Πειραιά και στο Πασαλιμάνι. Και θέλω να ευχηθώ και εγώ καλημέρα και καλή επάνωδο, ασφαλή επάνωδο σε όλη την επικράτεια. Δυστυχώς έχουμε δίπλα εδώ στη γειτονιά μας τις φωτιές στη Σαλαμίνα.
0: Ναι, αυτό πώς είναι το μέτωπο εκεί?
1: Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τις φωτιές φέτος.
0: Ναι, είπαμε ότι θα ξεφύγουμε, αλλά μας έκατσε το χθεσινό. Στη Σαλαμίνα τώρα είναι περιορισμένο, έχει τελειώσει, έσβησε.
1: Ελέγχεται, έχω μάθει.
0: Ελέγχεται.
1: Ναι, δυστυχώς όμως έχουν κάει σπίτια και όλη αυτή η διαδικασία του να φεύγεις από το σπίτι σου με τέτοιες συνθήκες.
0: Άστα. Άστα, μη σου τύχει.
1: Είχα δει στα Κύθυρα το 2017 μια ανάλογη κατάσταση που είχαμε και εκεί ένα πολύ μεγάλο.
0: Είναι μη σου τύχει, κυρία Γενιά, αφήστε το, μην το συζητάμε. Έχουμε άλλες φωτιές. Έχουμε άλλες φωτιές και συμπολιτική. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και τσιγαρίζεται εκεί. Είδατε μια δημοσκόπηση. Ναι, είπα εγώ, μα γι' αυτό σας έβγαλα. Τώρα δεν ξέρω εγώ τι κάνω. Παλιό το κρουμπέτι, μην νομίζετε. Ναι, εντάξει. Το έχω και εγώ λιγάκι. Να σας πω λίγο. Είδατε μια δημοσκόπηση εχθές.
1: Είναι η ίδια κατάσταση στη δημοσιογραφία. Όχι, δεν έχω προλάβει.
0: Α, δεν έχετε προλάβει να σας την πω εγώ, να σας πω τα νέα. Τα μάθατε τα νέα.
1: Πώς γίνεται στις παραλίες, έγινε η δημοσκόπηση?
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Το περίμενα αυτό το σχόλιο. Από εκεί θέλω να ακούσω.
1: Δεν είναι καθόλου. Δεν γίνεται καθόλου εκ του πονηρού. Απλά οι απορίες που έχουμε είναι ότι πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις, να σας πω ένα παράδειγμα, δείχνουν παραδείγματος χάρη τη Νέα Δημοκρατία στο 30% και υπάρχει μια άλλη δημοσκόπηση στο 25%. Τώρα αυτό το συν πλην 5 ενδεικτικά. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα. Και έχω την αίσθηση πως προσπαθούν πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις να διαμορφώσουν και να παγιώσουν μια κατάσταση και όχι να προβλέψουν. Αυτή είναι η εντύπωση που έχει σχηματιστεί σε μένα, ειδικά το τελευταίο χρόνο, με τις τόσες πολλές πια δημοσκοπήσεις που παρακολουθούμε εβδομάδα τη βδομάδα. Οπότε.
0: Ωραία.
1: Να την ακούσω, θα ήθελα να.
0: Λοιπόν,
1: να
0: εγώ μάθω. Να σας μεταφέρω αυτό. Τώρα κοιτάξτε, ήθιστε δημοσκοπήσεις να μην γίνονται τον Αύγουστο.
1: Άλλη μία πρωτοπορία λοιπόν.
0: Μα γι' αυτό είμαστε εδώ, για την πρωτοπορία. Να μου πείτε τώρα τον Αύγουστο, εντάξει, επειδή ο κόσμος σου λέει είναι το σκεπτικό, ποιο είναι που δεν γίνεται, είναι ότι επειδή ο κόσμος είναι στις παραλίες, επειδή έχουν χαμηλώσει οι ρυθμοί, είναι αυτό που έλεγε ο ΕΚΟ, ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Αυτά όμως έχουν ξεπεραστεί σιγά σιγά, οπότε και αυτοί είπαν, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, εφόσον μπορούν, δικό τους το όλο σκηνικό. Έβγαλε λοιπόν ένα προβάδισμα 12 μονάδες με τη προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και η διαφορά περίπου 12 μονάδες με την Ελλάς. Και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ που έχει 4,5 μονάδες διαφορά με την Ελλάς. Είναι στο 10% το ΠΑΣΟΚ, εκεί το βγάζει. Λοιπόν, και όταν το αφήσαμε τον Ιούλιο, στην τρίτη θέση το αφήσαμε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε τι πρέπει να κάνει, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ανάκαμψη και επίσης υπάρχει χρόνος?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια θα έλεγα έκανε μια δύσκολη δουλειά. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή ξαναχτίζει, οργανώνει και παρουσιάζει. Καταρχάς ξαναχτίζει την αξιοπιστία του. Οργανώνει τον προγραμματικό του λόγο και παρουσιάζει και συγκεκριμένες προτάσεις. Και δεν το έχει κάνει μία φορά, το έχει κάνει πολλές φορές. Με συνεχείς ημερίδες, με εκδηλώσεις που αφορούν την υγεία, την παιδεία, τη στεγαστική κρίση που είναι σε έξαρση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτή την περίοδο που είπατε κι εσείς, γιατί οι οικογένειες έχουν ξεχυθεί στην επαρχία ή και στην Αττική για να βρουν σπίτια για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Για τα παιδιά τους δηλαδή. Και τώρα πρέπει να πάμε, όπως είπατε και εσείς, σε ένα επόμενο βήμα. Αυτή την πολιτική πρόταση λοιπόν πρέπει να την μετατρέψει σε κοινωνικό ρεύμα. Το ΠΑΣΟΚ ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι δεν είναι απλά ένα κόμμα, είναι κίνημα. Αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει. Εγώ έχω πει ότι είναι και ιδέα. Το έχω πάει πιο μπροστά από εσάς.
1: Ωραία. Είστε πολύ... Ναι, ναι, με καλύπτεται πάντως, να ξέρετε. Τώρα έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος θόρυβος γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται θόρυβο. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω αν έχει ανάγκη να γίνει πιο θορυβώδες. Η εκλογική δύναμη δεν δημιουργείται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, κύριε Αντωνόπουλε. Εγώ αυτό έχω ζήσει σε όλη τη διάρκεια της πορείας μου, αυτής της πορείας τέλος πάντων που έχω από τα φοιτητικά μου ακόμα χρόνια στην ΠΑΣΠ. Χτίζεται με πολιτική αξιοπιστία και καθημερινή δουλειά.
0: Άλλη ΠΑΣΠ τότε, άλλη ΠΑΣΠ τώρα. Άλλου τύπου άλλη χαρακόμματα
1: τότε,
0: ήταν αυτά.
1: Άλλη Ελλάδα σήμερα.
0: Εντάξει, ναι. Okay.
1: Κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η φιλοδοξία μας. Και είναι και μεγάλη η φιλοδοξία η δική μας. Είναι να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστής της προοδευτικής παράταξης. Για κάποιους είναι ήδη. Και είμαι σίγουρη πως το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών θα το επιβεβαιώσει όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές. Έτσι, είτε γίνουν γιατί έχουν αρχίσει να πάλι να φυντώνουν οι φήμες για εκλογές τώρα το φθινόπωρο. Άλλοι λένε για Μάρτιο, άλλοι λένε ότι θα το φτάσει ο.
0: Βάλτε μία ανατελεία.
1: Το Μάιο.
0: Ωραία, βάλτε μία ανατελεία. Ένα πολύ γρήγορο, μια πολύ γρήγορη διακοπή και ερχόμαστε αμέσως εκεί ευχαριστώ, για το θόρυβο στις εκλογές.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, 25 λεπτά μετά τις 9. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 11 και μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή η Γεωργία Γιαννιά, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτής. Και βάλαμε μια άνω τελεία, αυτόν τον αστερίσκο, για το θόρυβο των πρόωρων εκλογών ή των εκλογών όταν και εφόσον θα προκηρυχθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία Γιαννιά, είμαστε σε μια προεκλογική τροχιά. Και αν αυτή η περίοδος η προεκλογική θα είναι μεγάλη, κακό για μας. Και για εσάς δεν νομίζω θα είναι και καλύτερο. Βέβαια για το ΠΑΣΟΚ εκτιμώ ότι θα έχει περισσότερο πολιτικό χρόνο για να μπορέσει να κάνει διορθωτικές. Ποιες είναι αυτές οι διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να είναι ευεργετικές για το ΠΑΣΟΚ και δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα?
1: Τώρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και σαφώς υπάρχουν και τα αρμόδια όργανα που προφανώς συνεδριάζουν και θα βγάλουν το αποτέλεσμα.
4: Καλό είναι να ακούμε και τίποτα, να πέφτει στο τραπέζι καμιά ιδέα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι μέσα από το πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει πολλά. Καταρχάς δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν έχει φτιαχτεί γι' αυτό, δεν δημιουργήθηκε, δεν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ για να είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ούτε θα έλεγα ότι πρέπει να είναι ένα κόμμα συμπληρωματικό. Έτσι, δεν είμαστε πολιτική δύναμη που δεν μπορεί. Είμαστε πολιτική δύναμη και που θέλει και που μπορεί και που προετοιμάζεται γι' αυτό. Έχουμε αρχές Σεπτέμβρη μια κάθοδο, θα έλεγα εγώ, τιμώντας το νησί της Κρήτης για τις εκδηλώσεις της 3η Σεπτέμβρη, όπου πάρα πολλά στελέχη θα πραγματοποιήσουν και πολλές περιοδίες στο νησί εκεί. Και μετά βέβαια η μάχη των μαχών είναι η ΔΕΘ. Έτσι. Όπου εκεί δεν είναι βέβαια διαγωνισμός εντυπώσεων, ούτε είναι μια μάχη επικοινωνίας όπως προσπαθούν κάποιοι αυτή τη στιγμή να την βαφτίσουν. Για το ΠΑΣΟΚ είναι η ευκαιρία εκεί να αποδείξει ότι διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και βεβαίως ότι μπορεί να αποτελέσει την αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το ερώτημα εδώ δεν είναι αυτό που ο ελληνικός λαός, που ο κάθε πολίτης που θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει, θα σκεφτεί αυτό. Δεν είναι το θέμα να πέσει λοιπόν, όπως λένε πολλοί, η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά μετά. Τι θα γίνει μετά.
4: Μα το θέμα, ξέρετε...
1: θέλουμε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη ο πολίτης, εντός εισαγωγικών του να φύγει, έχοντας καταλάβει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα. Δεν αξίζει αυτή η ζωή στον Έλληνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.
4: Ναι, ξέρετε κάτι, να διακόψω τη σκέψη σας.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Ότι ακούγεται το ένας άλλος δρόμος για την Ελλάδα, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ακούγονται πολύ ωραία, αλλά έχει περισσότερο ένα συνθηματικό χαρακτήρα και χάνεται το σχέδιο. Δηλαδή,
1: πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το σχέδιο.
4: Για πείτε μου τρία βασικά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν την ανατροπή της επόμενης μέρας. Και όχι τρία, δύο.
1: Είναι η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Να μπουν κανόνες που αυτή τη στιγμή είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, οι services και τα funds. Είναι η μείωση των ωρών απασχόλησης που έχει δεσμευτεί προσωπικά και ο ίδιος ο πρόεδρός μας γι' αυτό. Είναι η 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ.
4: Η 13η σύνταξη στη βγάζει...
1: Που η ακρίβεια αυτή τη στιγμή είναι αυτό που μαστίζει και που αιμονικά η κυβέρνηση αρνείται να το μειώσει. Εμείς λέμε και για 0 ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, που είναι πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες. Αν θέλουμε να χτυπήσουμε και το δημογραφικό, αν θέλουμε να βρούμε λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα που θα το βρούμε πολύ μπροστά μας. Το 2050 υπάρχουν μελέτες που λένε ότι η Ελλάδα θα είναι στα 7,5 εκατομμύρια πληθυσμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι προτάσεις είναι αυτές που πρέπει όχι απλά να τις επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, αλλά πρέπει να καταλάβουν ο κόσμος ότι δεν...
5: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
7: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
6: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
6: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
7: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
6: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
7: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
6: Πληροφορίες στο 24670-31534.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
16: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
17: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Όσο ο κόσμος αυτή τη στιγμή, κάντε μια βόλτα εδώ στον Πειραιά, στους δρόμους και ρωτήστε στη σειρά τι έχει αποφασίσει κάποιος να ψηφίσει. Απάντηση δεν θα πάρει. Ο κόσμος ακόμα είναι σε αναμονή, ακούει, περιμένει και θέλω να πιστεύω ότι θα επιλέξει ό,τι είναι καλύτερο για αυτόν. Γιατί το να ξέρεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να είσαι θύμα εξαπάτησης, να το πω έτσι, γιατί προεκλογικά κάποιοι άνθρωποι σου έταξαν κάποια πράγματα, δεν κράτησαν τις υποσχέσεις τους, έτσι. Αυτό είσαι θύμα εξαπάτησης. Το να ξέρεις όμως ότι σε εξαπατούν, ότι έχεις ζήσει το παραμύθι για άλλη μια φορά και φτάνεις στην κάλπη και κάνεις πάλι τις ίδιες επιλογές, για μένα εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σώμα το εκλογικό. Εγώ είμαι αισιόδοξη πάντοτε, έχω αυτή την...
4: Καλά, η αισιοδοξία στην πολιτική νομίζω ότι είναι το απαραίτητο καύσιμο.
1: Έχω και αγωνιστικότητα. Έτσι δεν είμαι από τους ανθρώπους, με ξέρετε καλά όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχω μείνει ούτε στους τέσσερις τείχους, ούτε στα κανάλια, ούτε στα ραδιόφωνα. Έτσι,
4: μα δεν κερδίζονται οι εκλογές στα κανάλια και δεν κερδίζονται οι εκλογές στα κανάλια και στο TikTok δεν κερδίζονται οι εκλογές. Οι εκλογές κερδίζονται πόρτα-πόρτα. Είναι κλασική συνταγή. Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω τώρα αυτά είναι συμπληρωματικά.
1: Κοιτάξτε, αλλά το Πασόκ αυτή τη στιγμή, κύριε Αντωνόπουλο, προσπαθεί, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, θα σας πω αυτό το στοιχείο και θα κλείσω με αυτό. Το κεφάλαιο Τσίπρας κλπ. Πρέπει να ενώσει τον πατριωτισμό με την κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει να ενώσει τις μεταρρυθμίσεις με την προστασία των αδύναμων, τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει μιλήσει για τους μη προνομιούχους, και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας με την εθνική αξιοπρέπεια. Αυτά είναι τρία σημεία για να ξαναβρει τις ρίζες.
4: Έχετε διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ? Γιατί κάποιοι δεν την έχουν διαβάσει μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Την έχω διαβάσει, την έχω μελετήσει.
4: Ναι, κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ ούτε την έχουν δει μόνο στα χέρια του Παπανδρέου όταν την κρατάει στην περίφημη φωτογραφία. Εντάξει τώρα.
1: Κάτι πήγε να κρατήσει και ο Αλέξης Τσίπρας φέτος, όμως αλλά ήταν πολύ κακό γούστο και προκάλεσε γέλοντα. Εντάξει, ήταν τραγικό όλο αυτό το σκηνικό, ήταν τραγικό και δεν ξέρω ποιον επικοινωνιολόγο έχει, αλλά
4: καλός είναι, έχει αποτέλεσμα.
1: Εμείς πάντως, κύριε Αντωνόπουλε, δεν θα επιτρέψουμε στον Αλέξη Τσίπρα να καθορίσει την πολιτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Λίγες μέρες μετά από τις εκδηλώσεις μας ή από ημερίδες, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντιγράφει ένα πολύ μεγάλο μέρος και προσπαθεί να το οικειοποιηθεί. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω και την ημερίδα που κάναμε για την παιδεία, η οποία έγινε και αυτή Πέμπτη, και τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε σχεδόν τα ίδια μέτρα που θέλουμε και εμείς να πάρουμε.
4: Ναι, ξέρετε, με αυτή τη λογική
1: υπάρχει μια κυβέρνηση με σκάνδαλα, αναρρύθμιτα σκάνδαλα. Έχουμε μια κυβέρνηση με παραιτήσεις υπουργών όλα αυτά τα χρόνια, βουλευτών, πολιτευτών, στελεχών. Ο Πρωθυπουργός πάντα δεν ήξερε, κανένα σκάνδαλο δεν αφορούσε στη Νέα Δημοκρατία, αφορούσε πάντοτε διαχρονικές αιστείες παραβατικότητας και παθογένειες και πάντοτε κατέληγε στο ότι η κυβέρνηση τι κάνει, είναι αποφασισμένη να ρίξει άπλετο φως και να προχωρήσει σε νέες δομικές αλλαγές. Θυμηθείτε τον ΟΠΚΠΕ, ας πούμε. Αυτό το αφήγημα.
4: Εντάξει, ο ΟΠΚΠΕ δεν είναι αυτό που λέμε γαλάζιο. Είναι η βόμβα που έσκασε στα χέρια στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΟΠΚΠΕ είναι.
1: Εγώ δεν έσκασε βόμβα στα χέρια. Έσκασαν στελέχη.
4: Εντάξει, τώρα.
1: Με υπόδικους και με ανθρώπους οι οποίοι.
4: Επειδή το παρακολούθησα.
1: Υπέγραφαν, κύριε Αντωνόπουλε. Κάποιος υπογράφει.
4: Ναι, παρακολούθησα όλη την επιτροπή. Όλη τη διαδικασία στη Βουλή την εξεταστική, επιτρέψτε μου να πω ότι αφενός υπήρχαν αυτό που λέμε νεοδημοκράτες μέσα, υπήρχαν όμως και Πασόκοι, υπήρχε

0: δουλεύει.
1: Το υπήρχε, κύριε Αντωνόπουλε, διαχρονικά.
0: Ναι, διαχρονικό είναι.
1: Το Predator, ένας ιδιώτης να παρακολουθεί τους υπουργούς της κυβέρνησης.
0: Ε, καλά,
1: το
0: εντάξει.
1: Μεγάλο Μαξίμου ήλεχε, που έχει πάρει, ας πούμε.
0: Το Predator είναι μετεξέλιξε ενός άλλου κοριού που ήταν πιο άλλα χρόνια. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και αυτό διαχρονικό είναι. Δηλαδή, όλο και κάποιος κρυφακούει. Δεν είναι, δεν πάει έτσι. Απλώς άλλοι πιάνονται με την κίδα στην πλάτη και άλλοι δεν πιάνονται.
1: Λοιπόν,
0: αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι του προσπαθώ να τους...
1: Στην πλάτη πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αυτό. Μπορείς να το πεις ότι είναι δεξί και αδέξι. Μπορείς να το πεις και αυτό. Αλλά τι να
1: δηλαδή σκάσανε. Αν ήταν αδέξι ή αν υπήρχε και εδώ μια αλαζονία ότι το κράτος αυτό μας είναι ελάφυρο, ότι μας ανήκει αυτή η χώρα και έτσι λειτουργούμε. Γιατί τέτοιες συμπεριφορές για πρώτη φορά είδαμε και στη Βουλή. Μην σας θυμίσω τώρα πάλι την επιστολική ψήφο κρίση θεσμών κανονικά, έτσι.
0: Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να μην είμαστε ισοπεδωτικοί.
1: Δεν είμαι ισοπεδωτική.
0: Όχι, δεν το λέω για σας. Εγώ λέω, το λέω ώστε να μην είναι, να μην βάζουμε ότι φταίει μόνο ένας ή ότι ο άλλος κάθεται. Δηλαδή συνήθως τι γίνεται. Όταν φταίει ένας, πάει όλοι και βαράνε αυτόν που φταίει. Δεν κοιτάνε πιο πίσω ή δεν κοιτάνε την αιτία και, ή τα βάζουμε
1: εγώ
0: κάτω από το χάλι.
1: Πρώτη φορά στον ΟΠΚΕΠΕ οι αγρότες πλήρωσαν τόσο ακριβά το μάρμαρο, απλήρωτοι μήνες, χωρίς προγραμματισμό. Είδαμε το δράμα αυτό που πέρασαν. Για πρώτη φορά αγρότες τόσοι στους δρόμους όλη τη διάρκεια του έτους, μέχρι και το καλοκαίρι έγιναν κινητοποιήσεις. Και εδώ όταν πρέπει να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή, εμείς τη χτυπάμε και τη βυθίζουμε ακόμα πιο, κάποιοι άλλοι μάλλον που έχουν την εξουσία στα χέρια τους, την βουλιάζουν ακόμα περισσότερο στο βάλτο. Και εδώ πρέπει να γίνει μια αυτοκριτική και από τη Νέα Δημοκρατία που δεν έγινε. Γιατί αν ρίξουμε τις ευθύνες συνεχώς διαχρονικά και στο...
0: Όχι, ακόμα, όχι, έτσι χάνεται η έμφαση σε αυτό που πρέπει να διορθωθεί.
1: Το Στέφανο Τζουμάκα να απολογηθεί για το τι έγινε το 1989, το 1999, είναι λίγο τραγικό τώρα για τον άλλον που ψάχνει να βρει δικαιοσύνη και να βρει μια άκρη.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Αλλά σας λέω τώρα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη τώρα με τους κοριούς. Γιατί εγώ το Predator κοριό το λέω. Έτσι, κοριό το έμαθα στη δημοσιογραφία.
1: Ναι,
0: κοριό
1: τα έκανε και ο κοινό.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Ο αείμνηστος πάλι, πατέρας Μητσοτάκης.
0: Δεν είναι έτσι. Εντάξει, και ο Τόμπρας ήταν και άλλοι ήταν. Δεν ήταν τώρα. Τώρα μητά. Υπάρχουν όλοι.
1: Όπως είπατε, εμείς ζούμε το σήμερα. Θέλουμε οι γενιές που έρχονται να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Κρατάμε τα θετικά πάντα από το παρελθόν. Αυτό θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό συμβουλεύω εκεί και όσους βγάζουν τα προγράμματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα τώρα που ιδρύθηκε. Το κοινωνικό κράτος στηρίζεται. Στηρίχτηκε επί ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία.
0: Γι' αυτό έλεγα σήμερα στον πρόλογό μου, έλεγα ότι σαν σήμερα 26 Αυγούστου δόθηκε στη Βουλή το πράσινο φως για τη δημιουργία του ΕΣΥ, το οποίο ότι δεν είναι στο δρόμο ο κόσμος. Έτσι, ναι, γεννηματάς αυγερινός. Αλλά,
1: βέβαια,
0: λοιπόν...
1: Βέβαια. Από την Ανδρίτσενα και όλα από τα μέρη μας κάτω. Ο Αυγερινός, ο Παρασκευάς Αυγερινός, είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
0: Και να μιλήσω, είχα την τύχη. Εγώ ήταν ένας νέστορας της πολιτικής, τέλος πάντων. Κυρία Γιαννιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς λένε, κάτι ευχές που λένε καλή Παναγιά, καλό άλλο τέτοιο. Καλή ΔΕΘ, να σας πω.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το ΠΑΣΟΚ θέλω να το εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και να τον διαβεβαιώσω ότι είναι το μόνο κόμμα που θα μπορέσει να υπερασπιστεί στο έπακρο τα δικαιώματά του.
0: Στο χέρι του ΠΑΣΟΚ είναι να το δείξει αυτό. Έχει την ηγεσία του εκλεγμένη από τη βάση. Στο χέρι της είναι η ηγεσία να δείξει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και την ανατροπή. Στο χέρι της είναι. Δεν τον εμποδίζει κανείς και τα εμπόδια στην πολιτική είναι για να τα προσπερνά.
1: Θα τα πούμε. Θα βρεθούμε στους δρόμους.
0: Στους μπαξέδες θα τα πούμε.
1: Στους μπαξέδες. 3 Σεπτέμβρη.
0: Κοντά.
1: Σας περιμένουμε και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Και σας περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Με το καλό.
1: Έχουμε μεγάλο ραντεβού με την ιστορία.
0: Αυτό για το ραντεβού με την ιστορία. Τώρα με τσιγκλάτε, αλλά θα δαγκωθώ.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: Καλημέρα,
0: στην επόμενη συνέντευξη.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, με χαρά μεγάλη.
1: Καλημέρα, Γεωργία Γενιά, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Όλοι έχουμε φάει καμιά χιλόπιτα γύρω από αυτό. I will always love you. Λοιπόν, το ξέρετε όλοι ότι ήταν από τη Whitney Houston. Έλατε όμως ότι γιατί εκεί ήταν που δοξάστηκε το τραγούδι. Δοξάστηκε, ήταν στην ταινία Ο Σωματοφύλακας. Ταινιάρα μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, έλα όμως που το τραγούδι αυτό δεν ήταν της Whitney. Το είχε γράψει η Dolly Parton. Dolly Parton, η βασίλισσα της κάντρις, γυναίκα θρύλος σε όλα τα επίπεδα, έφυγε χθες. Σε ηλικία 80. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό έχει μια ιστορία, έτσι... Έχει ένα πολύ, δεν είναι τυχαίο το, ότι το τραγούδι αυτό έτσι, το ακούς και σε γρατζουνάει μέσα σου. Τότε λοιπόν η Dolly Parton τη δεκαετία του 70 βρισκόταν σε ένα show τηλεοπτικό, μεγάλη φίρμα, ήταν ο Porter Wagoner, και αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, της έδωσε την όθηση, της έδειξε το δρόμο, της έδωσε σημάδεψε τα βήματά της. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να τραβήξουν, να χωρίσουν τους δρόμους τους, η Dolly Parton είχε αποφάσει, έγραψε ένα τραγούδι μέσα από το οποίο θέλησε να περιγράψει όλη αυτή τη σχέση που είχε με τον μέντορά της. Και το μήνυμα ποιο είναι? Ότι οι δρόμοι τους μπορεί να είναι διαφορετικοί, απέναντι, όμως η αγάπη μένει.
10: To do a song for you now that I wrote. This is a song that I had out a few months back, and hope maybe you might enjoy this one. In everybody's life, there's a special person, a person that you love more than you love anybody else. This is a song about that special person in my life. It's called I Will Always Love You.

0: Λοιπόν, εγώ δεν θα πω τίποτα. Θα πω, θα διαβάσω το σχόλιο του Γιώργη. Θεά και φωνάρα η Ντόλι Πάρτον. Καλό Αγνάτιο εκεί πάνω, Ντόλι. Και σε ευχαριστούμε για εκείνες τις στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες. Όπως και ένα τελευταίο αντίο στο Δημήτρη τον Κόκοτα. Μια μάχη δύσκολη που έδωσε. Νέο παιδί, 57. Καλό Αγνάτιο με τη σειρά του. Και θέλω να πάω λοιπόν να πω την καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος μου λέει ότι σε όλα τα σκάνδαλα που σου ανέφερε η καλεσμένη σου πριν, εννοεί τη Γεωργία Γενιά, είπα πως είναι διαχρονικά. Και το ξαναλέω. Και με ρωτάει ειλικρινά. Και τι σημασία έχει. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Επειδή γίνονταν παλιά, πρέπει να έχουμε πάντα σκάνδαλα. Και τέλος, για ποιο λόγο το λες εσύ αυτό. Είσαι υπερασπιστής της κυβέρνησης. Όχι, Κωνσταντίνε, ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν με ενδιαφέρει καμία κυβέρνηση, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει όμως επίσης να δώσω άλοθη σε κανέναν. Διότι αυτή τη στιγμή, αν έχει προσέξει, το πολιτικό παιχνίδι, κυρίως στα παράθυρα, τα τηλεοπτικά ή στο, γενικότερα στα μπιφ τα πολιτικά που γίνονται, είναι ότι εσύ φταίς και εγώ ήμουνα, είχα τη ρομφαία της κάθαρσης. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει έτσι, γιατί όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο έχουν την ίδια ευθύνη με αυτούς που κυβερνούν τώρα. Και γι' αυτό εγώ δίνω έμφαση στη διαχρονικότητα σκανδάλων τα οποία για τον ΑΒΓΔ τρόπο, μάλλον ξέρουμε όλοι τους τρόπους, ένας είναι ο τρόπος, η τσέπη, φρόντισαν ή να μπαίνουν κάτω από το χαλί ή φρόντισαν να βρίσκουν και να υψώνουν τείχη τα αδιαφάνειας τα οποία να μπορούν να κάνουν με άλλο τρόπο τη δουλειά τους. Αυτό ήθελα να πω, Κωνσταντίνε. Και δεν είχα καμία πρόθεση. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Ό,τι κάνω, το κάνω καθαρά, νόμιμα και φορολογημένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, στο τι κάνει ο καθένας κρίνεται. Το αν αυτή η κυβέρνηση, καταρχάς υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, εγώ πιστεύω σε αυτό. Το θέμα είναι να αποκαλύπτεται. Όταν αποκαλύπτεται, τότε εκεί οφείλει, αν χρειάζεται, να πέσει ο Πέλεγκης. Δεν χρειάζεται να πέσει ο Πέλεγκης επικοινωνιακό όμως, γιατί έχει παιχτεί ένα χαρτί το οποίο σου λέει ότι έτσι και έτσι. Αν στον έλεγχο συμπορία της υπόθεσης, την εξέταση, δεις ότι, ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει λαδιά, θα την πληρώσεις, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί να μην την πληρώσεις? Ο άλλος τι είναι, κορόιδο? Όχι. Όπως δεν είναι κορόιδα όλοι οι αγρότες που έπαιξαν στην πλάτη τους αυτό που έλεγε πριν η Γενιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα με τις επιχορηγήσεις στους αγρότες είναι τωρινό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σκάνδαλο. Το καλαμπόκι που είχε πάει ο Αθανασόπουλος φυλακή, οι άλλες, το βαμβάκι. Τι ήταν αυτό? Δεν έχει διαχρονικότητα το σκάνδαλο? Και πόσα δεν έχουν βγει ακόμα γιατί είχαν καλά εργαλεία. Εργαλεία εννοώ τα εργαλεία που μπορεί να κάνει ο άλλος. Το ότι ακούγαμε και γελάγαμε στα καφενεία ότι παίρνανε όταν ερχόντουσαν οι έλεγχοι της ΕΟΚ και παίρνανε τα κοπάδια από το ένα μαντρί στο άλλο και βάζανε τους ελεγκτές της ΕΟΚ, τους Ευρωπαίους, τους κουτόφραγκους όπως αρέσει να τους λέμε, γιατί εμείς είμαστε οι έξυπνοι, ο περιούσιος ο λαός. Έτσι, και τους βάζαμε στο καφενείο, τους ποτίζαμε ρακές για να μεταφέρουν τα κοπάδια από το ένα μαντρί στο άλλο για να πάρουν τις επιχορηγήσεις. Αυτά που τα πήγαμε. Τα λέγανε στα καφενεία. Πόσοι από αυτούς πήγανε μέσα? Πόσοι από αυτούς έχουν πληρώσει τα πρόστιμα? Πόσοι από αυτούς φάγανε πρόστιμα για να τα πληρώσουν? Εκτός αν ήταν κουβέντες των καφενείων. Και ήταν για να τα λέμε στο καφενείο. Γιατί όπως κρύβουμε ένα μικρό γιατρό μέσα μας, εμείς οι Έλληνες, κρύβουμε και ένα σπουδαίο πολιτικό ηγέτη μέσα μας. Έτσι, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ο καλύτερος ηγέτης, εγώ ξέρω τη λύση, εγώ τα ξέρω όλα, εγώ έχω την πληροφορία. Έτσι, καλό είναι να υπάρχει ένα φίλτρο λοιπόν μέσα σε αυτό το τι ακούμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σου πάρω και έτσι μιλάω, συγγνώμη που μιλάω προσωπικά σε ένα Κωνσταντίνα, αλλά μου έστειλες το μήνυμα και είναι έτσι πολύ εύστοχο η παρατήρηση, πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου αυτή. Γιατί δεν θέλω να αφήνονται υπόνοιες. Όταν λοιπόν είχε έρθει η Λίσσα Λαγκάρτ στη Βουλή, επειδή τα έχω παρακολουθήσει λόγω του ρεπορτάζ μου, τα έχω παρακολουθήσει όλα τα μεγάλα αυτά γεγονότα, είχα και την τύχη και την ατυχία ταυτόχρονα να τα παρακολουθήσω. Λοιπόν, όταν είχε έρθει η Λίσσα Λαγκάρτ στη Βουλή, τότε είχαν ανακαλύψει ότι δεν μπορεί το ελληνικό κράτος, δεν έχει το λογισμικό, δεν έχει τη δυνατότητα να ανοίξει αυτά τα κουτάκια, τα αρχεία μέσα. Γιατί θέλει ειδικό λογισμικό. Και κάτι άλλο ακόμα. Ότι εδώ είναι αυτά που λέμε τα τείχη προστασίας που υψώνονται. Και έχουν μια λογική βάση, γιατί δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί. Αλλά όμως πρόσεξε. Σου λέει ότι αυτό το, η λίστα αυτή, το στικάκι, ήταν προϊόν υποκλοπής. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορούσα να το κάνω εγώ δεκτό. Ότι έπρεπε να γίνει άλλου τύπου διερεύνηση, άλλου τύπου διάδρομος νομικός, για να μπορέσει να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, από τη λίστα αυτή, εμπλουτίστηκε κάποια στιγμή οι ελληνικές αρχές με ένα νέο τύπου λογισμικό, το οποίο μπορεί να διαβάζει τέτοιου τύπου αρχεία. Γιατί μέχρι τότε ήμασταν στους αγρούς. Λοιπόν, Βίκτορα Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων. Συγγνώμη, πριν πάω στο Βίκτορα, να υπενθυμίσω, μου λέει ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, μου λέει να υπενθυμίσω τις καταγγελίες το 12 για το γεγονός ότι κτηνοτρόφηκαν δηλώσεις ως βοσκότοπο το φαράγγι της Αμαριάς. Η διαχρονικότητα του προβλήματος όμως δημιουργεί περισσότερες ευθύνες σε αυτούς που κυβέρνησαν και κυβερνούν. Λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και εγώ, εσύ μου λες για το φαράγγι της Αμαριάς. Τις θεϊκές μπανάνες που είχαν δηλώσει οι άλλοι στην κορυφή του Ολύμπου, καλλιέργεια μπανάνας, θεϊκές μπανάνες. Δηλαδή, έλεος, ρε γαμώτο, έλεος. Βίκτορα Σαμουήλ.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Τη φρένη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας προχωράει στην απόκτηση αυτών των φρεγατών από την Ιταλία σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες γαλλικές Μπελαρά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας μετά την ολονύκτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Ταυτόχρονα καλύτερη παρουσιάζεται και η εικόνα της φωτιάς στο μέτωπο της Σαλαμίνας, βασικός στόχος της πυροσβεστικής, η οριοθέτησή της και η αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναζωπηρώσεων. Ένας 27χρονος έχασε χθες τη ζωή του αφού η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με γιο ταχύ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η συνεπιβάτηδα του μοτοσικλετιστή, η οποία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης οδηγού του γιο ταχύ. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά, εξφενδονίζοντας δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ. Να σημειωθεί πως εκείνη τη στιγμή το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία, με εργαζόμενους να βρίσκονται εντός του. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για την έβρεση των δραστών. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Σπάρτη. Οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν και εκτός του διαμερίσματος στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα ένικοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους. Τη φωτιά κατάφερε να περιορίσει η πυροσβεστική, ενώ κατά την επιχείρηση απεγκλωβίστηκε και ένας άνδρας από διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τον Μπάρεκ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα, το State Department δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει δήλωση του διπλωμάτη με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα επίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάτ, όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, όπως μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη. Γενικά έφυρες ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά.
6: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
7: Α94,7.
6: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
8: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
9: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
10: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
11: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
10: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
10: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
11: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
10: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
11: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
10: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
14: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
15: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
14: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
15: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
14: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
16: Η λογική εξημών προσπαθούμε να τη λύσουμε με έναν διάλογο. Και εν πάση περιπτώσει, πάντα να έχουμε και λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών μας που είναι εξαιρετικό και στο Υπουργείο Αμήνης, το οποίο διασφαλίζει την ασφάλειά μας. Δεν πρέπει πολλές φορές να γίνονται συζητήσεις για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Άκουσα χθες έκανα μια πρόταση του Ελληνικού Κόμματος, έξω να θα μπει συμβούλη μετά, που έλεγε ότι παρετήθηκε ένα σύμβουλο εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη. Και τι σημαίνει αυτό για την εξωτερική πολιτική, για την αποτυχημένη εξωτερική πολιτική? Μην εκταστώ. Δεν σημαίνει επειδή παρετήθηκε ένα σύμβουλο, την εξωτερική πολιτική τη στηρίζει σε κάθε κυβέρνηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών που έχει είναι το πιο καλά, είναι εξαιρετικό Υπουργείο. Δηλαδή πολύ καλά γνωρίζουν τα θέματα, έχει μια εξαιρετική νομική υπηρεσία. Οπότε πρέπει να ανησυχούμε και να μην πάμε σε αυτά τα θέματα. Αν πρέπει να μας ενισχύει κάτι στην εξωτερική πολιτική σήμερα, είναι η πολιτική της Αμερικής, φίλης και συμμάχου, η οποία προσπαθεί να δημορφώσει ένα εθνικό διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν συμφέρει κανέναν μας. Το να γίνεται μια συζήτηση, καταρχάς να γίνεται μια επέμβαση σε μια ξένη χώρα, στο Ιράν.
17: Το Ιράν, ναι.
16: Χωρίς να υπάρχει μια νομική κάλυψη, ένα mandate από τα Ηνωμένα Έθνη, δεν μπορεί το κάθε κράτος, όσο και δεν τον έχει. Ακόμα και να έχει δίκιο. Δεν κοιτάμε αν έχει δίκιο ή όχι. να επεμβαίνει μόνο του χωρίς διεθνή νομιμοποίηση. Γι' αυτό φτάσαμε το νομιμοποίηση.
17: Ξέρεις κάτι, δηλαδή...
16: Αυτό είναι σχετικό. Όπως είναι σχετικό, συγγνώμη,
17: ναι.
16: Ότι μιλάει για τους ανάτομους, αν θα τα πάρει η Αμερική ή όχι, που έχει κανένα δικαίωμα. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, αν η Αμερική θέλει να πάρει τη βάση Σούδας, θα μας βάλει και πάρει τη βάση Σούδας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο. Ευτυχώς, βλέπω ορισμένες χώρες εναντιώνονται σε μια τακτική μιας κυβέρνησης και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς για το θέμα αυτό με τα τάρες, με τους δασμούς Αμερική-Καναδά, ο Τραμπ το διαβάζει τελείως διαφορετικά από την πραγματικότητα. Είναι πολύ πιο ισορροπημένα η φόρη μεταξύ των δύο κρατών, αλλά με φίλιος, με αριθμούς μπορείς να διαμορφώσεις ό,τι θέλεις. Μια εικόνα. Όμως στην ουσία τα πραγματικά προβλήματα αυτή τη στιγμή που κοιτάει ένας πολίτης δεν είναι ούτε αν υπάρχουν διάφορες ψυχίες ή διάφορες κινήσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος που γίνεται πιο πολύ για να εδραιώσουν μια θέση στο διεθνές δίκαιο και στο position της χώρας. Τα πραγματικά θέματα αυτή τη στιγμή που απασχολούν τον πολίτη, εσένα, εμένα και όλους μας, είναι η ακρίβεια.
17: Πολύ σωστά.
16: Είναι πολύ σημαντικό θέμα.
17: Το
16: είναι ότι αρχίζουν τα σχολεία σε λίγες μέρες και αν θα υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι, αν θα πληρωθούν όλες τις θέσεις, αν οι αναπληρωτές θα διοριστούν ή όχι, αν στα νησιά που θέλουμε να έχουμε τουρισμό και θέλουμε να αναπτύξουμε τα νησιά, η τουριστική πολιτική δεν είναι μόνο όσα κροζιόπλια θα έχουν που δεν έχουν και χρήματα κιόλας, αλλά αν θα υπάρχουν και δάσκαλοι και γιατροί τα νησιά ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός εκεί όλο το χρόνο και να διατηρηθεί η ζωή εκεί και τα σχολεία να αναπτυχθούν. Πιο πολύ μεγάλο είναι το στίχημα το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Και ένα άλλο το στίχημα, ξεχνάμε, έχει στην Αθήνα τον Αύγουστο η κίνηση στους δρόμους είναι καταστική. Οπουδήποτε θα πας σε ένα τέταρτο. Σε λίγες μέρες θα υπάρξει το κυκλοφοριακό το οποίο καμία κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει. Πολύ δύσκολο πρόβλημα, το δέχομαι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά καμία κοινή δεν έχει αντιμετωπίσει. Φυσικά δεν αντιμετωπίσουν. Ή και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ εύκολο, σε μια εβδομάδα λύνεται, αν θέλει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αυτό είναι τα πεζοδρόμια. Καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια, τα μηχανάκια και τα πατίνια.
17: Καλά.
16: Και δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες ή γυναίκες με καρότσια με παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι τα πατίνια και τα μηχανάκια τα άλλα.
17: Αλλά τα πατίνια, ήδη νοσηλεύεται ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή, έτσι, σε πολύ σε τραγική κατάσταση.
16: Τι κάνει κυβέρνηση και τι κάνει και ο Δήμος. Δεν πιάσουμε τον Βούκα, ο οποίος είχε πει θα κατεβάσει 5 βαθμούς στη θερμοκρασία.
17: Όχι, επίσης, συγγνώμη, πριν πάμε στο Δήμο. Α, αυτό ναι, γιατί ο Χαρίς Δούκας το είχε πει, ήταν από τις βασικές του δεσμεύσεις αυτό που είπες για τη θερμοκρασία στην πόλη. Διότι
16: όχι, να τελειώσω με τα πεζοδρόμια.
17: Ένα
16: άτομο το χειλεί στα πεζοδρόμια. Η Μαρίκα Μητσοτάκη. Όσο ήταν κυβέρνηση ο
17: Κωνσταντίνος
16: Μητσοτάκης, τα είχε σταματήσει να υπάρχουν μηχανάκια στο δρόμο. Δεν γίνεται όμως αυτό. Ας το κάνει μια κυβέρνηση. Όπως σταμάτησε με τα τσιγάρα, κάναμε αγώνα για να μην καπνίζουμε μέσα σε εδώ για να μην είναι παθητική καπνιστή στα παιδιά.
17: Μα ήμασταν τώρα στη Βουλή, επειδή σε θυμάμαι και για τον αγώνα που είχε δώσει, αλλά και επίση και εγώ που είμαι φανατικό αντικαπνιστή. Δηλαδή, έτσι.
16: Το ξέρω. Να σέβεσαι τον άλλον.
17: Μα έχουν λιδωρήσει για αυτό το πράγμα. Μα έχουν λιδωρήσει.
16: Καπνίζουν όλοι μέσα ΑΕΚΟΣ. Το ΑΕΚΟΣ δεν έχει λυθεί ακόμα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
17: Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν είναι ένα θέμα. Δηλαδή είναι το παράθυρο. Και το ΑΕΚΟΣ είναι και χειρότερο υπόθεση. Τέλος πάντων. Θα αρχίσω τώρα.
16: Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία η κυβέρνηση μπορεί να τα λύσει αμέσως. Μια βούληση είναι. Βάζει ένα. Είναι πολύ εύκολο. Εσύ, εγώ, αν αναλάβαμε αυτό, να καθίσουμε στο δρόμο σε μια εβδομάδα είχαν τελειώσει. Τελειώνει αυτό, αν θέλει.
17: Φυσικά και τελειώνει.
16: Αυτό να γίνεται κατάλυση πεζοδρομίων. Αυτό είναι το ένα. Το κυκλοφοριακό είναι πολύ δύσκολο θέμα, πραγματικά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν κάποιες κινήσεις σοβαρές, ώστε να μην έχουμε αυτό το χάος στην Αθήνα και να χάνονται εργατορίες και να χάνονται χρόνος που ο πολίτης θα περάσει την οικογένειά του, με τους φίλους του, με οτιδήποτε. Τα σχολεία, να έχουμε πραγματικά σωστά σχολεία. Μιλούσα με μια γνωστή μου που δεν ξέρει αν θα διοριστεί ως.
17: Εντάξει. Υπάρχει βέβαια και ένα θέμα.
16: Να το ξέρεις αυτό. Παρακαλώ.
17: Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο και φουντώνει αυτές τις μέρες πάντα κάθε Σεπτέμβρη. Μάλλον έχει φουντώσει από το καλοκαίρι. Το στεγαστικό για τους φοιτητές. Δηλαδή δεν υπάρχει σπίτι. Δεν βρίσκεις. Νοικιάζουν 25 τετραγωνικά 30, 500 ευρώ.
16: Θα βγαίνει φοιτητικές εστίες.
17: Φτιάχνουν τώρα αυτό. Αυτό φτιάχνουν. Έχω την εντύπωση ότι είναι 3.000 φοιτητικές εστίες που είναι στα σκαριά.
16: Δηλαδή, υπάρχουν τόσα άδεια κτίρια στην Αθήνα που ανήκουν σε υπουργεία, σε κρατικούς οργανισμούς. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις, άμα θέλεις. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς. Μπορείς να αντιγράψεις τι γίνεται σε πολιτισμένες χώρες. Πολύ εύκολο αυτό. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς καθόλου. Δηλαδή, αν πας στο Μόναχο, νομίζω ότι υπάρχουν μοτοσυκλέτες πάνω στο πεζοδρόμιο. Τα έχουν σηκώσει κατευθείαν.
17: Ναι, δεν το σκέφτεσαι καν να το αφήσεις πάνω στο πεζοδρόμιο. Ναι, αλλά έχεις και πεζοδρόμιο στο Μόναχο όμως, έτσι. Έχεις και πεζοδρόμιο.
16: Αλλά σου λέω το εξής. Εδώ έχουμε τα μικρά πεζοδρόμια. Τα οποία ίσα ίσα χωράνε να περάσει ένα καρότσι. Δεν μιλάμε για εμάς. Εμείς είμαστε
17: γυναίκες.
16: Πάμε και από τον δρόμο να μας πατήσει αυτοκίνητο. Ενά μια μητέρα με ένα παιδί ενός έτους και το γαϊδούρι με το σεκλειστή ή αυτό με το πατίνι, δεν σκέφτεται ότι αυτή θα μπορούσε να ήταν η μάνα του με το δικό του. Με το
17: καροτσάκι, ναι.
16: Με το μικρό. Ναι. Δηλαδή δεν σέβεσαι το συμπολίτη. Η ευχαρίστηση του πολίτη σταματάει όταν εμποδίζει η ευχαρίστηση του άλλου πολίτη. Δεν είναι θέμα παρανομίας ή όχι, είναι να σέβεσαι το συμπολίτη σου. Εάν ο συμπολίτη θα είναι ορισμένοι που δεν σέβονται, δεν είναι πλειοψηφία, είναι ορισμένοι εντάξει. Δεν λέω ότι είναι πλειοψηφία. Εκεί το κράτος να επέμβει και μπορεί να το διορθώσει. Και αυτά διορθώνονται άμεσα.
17: Αντρέα μου, από εκεί ξεκινάνε όλα τα δεινά, ότι η έλλειψη σεβασμού στον συμπολίτη μας, η έλλειψη του σεβασμού στον άλλον, στον απέναντί μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα δεινά σε αυτή τη χώρα το ένα και το άλλο, κατά τη γνώμη μου, ο χαδερφισμός. Ο χαδερφέ, εγώ θα το βγάλω το φίδι από την τρύπα.
16: Και επίσης, φωνάζει η αντιπολίτευση, άκουσα πριν, επειδή άκουσα πριν. Φωνάζει η αντιπολίτευση, ωραία. Εγώ λέω, εντάξει, είναι κακή κυβέρνηση, κακή, στο εγώ να δεχτώ. Κακιά, να πούμε φυλακή. Να βάλουμε στο σε εισαγωγικά, εντάξει. Δεν έχω δει κάποιο κόμμα αντιπολίτευση που να έχει προβάλει λύσει, προτάσει, όχι γιατί πρέπει να φύγει η κυβέρνηση. Όχι, γιατί πρέπει να φύγει να φύγει η κυβέρνηση. Εγώ λέω κακοί άνθρωποι. Το δεχόμαστε όλοι. Τι θα κάνει εσύ, να το κάνει. Όχι να μου λε ότι θα κατεβάσω 5 βαθμού στη θερμοκρασία και δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή, εγώ βλέπω για παράδειγμα, περνάω από ένα συγγνώμη πεζοδρόμιο και βλέπω ένα κομμένο δέντρο.
17: Α, καλά.
16: Στο κέντρο. Κομμένο, είναι μόνο η βάση, δεν είναι τίποτα, δεν χρησιμοποιεί πουθενά. Αυτό το δέντρο ρημάδι, ή βγάλω το τελείω, γιατί είχε πηγαίνει να πέσει κάποιο πάνω στο ποτοφύ, θα φάω το γλουποφύ. Ή βάλει ένα δέντρο. Αλλά αυτό που λέει, εγώ θα φτιάξω 5 βαθμού, θα κατεβάσω 5 βαθμού στην Ασία και το μόνο που έχει ασχοληθεί να γίνει πρόεδρο του Πασόκ για να γίνει πρωθυπουργό δεν το καταλαβαίνει. Είναι stepping stone. Έγινε δήμαρχος για να γίνει πρόεδρος του Πασόκ. Να γίνει. Αλλά κάνει όμως τα δημοκρατία, δεν μπορείς να φύγει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
17: Εντάξει, θέλω να διαβάσω το μήνυμα. Το μήνυμα ενός ακροατή είναι ο Πάνος, ο οποίος λέει ότι το αναδείξτε, λέει, το πρόβλημα με τις φοιτητικές εστίες είναι για αυτούς που δηλώνουν βασικό μισθό. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, δεν αντιλέγει κανένας και προσπαθούμε πάνω να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Και μου λέει τώρα ο Σωτήρης, για αυτά που λέγαμε για τα μοτοποτήλατα, χωρίς στάθμευση για τα δίκυκλα, λέει, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν όσο θα έπρεπε. Δεν υπάρχουν. Εγώ πάντως μπορώ να σου πω, Σωτήρη, ότι πάρκαρα σε χώρο που είναι για μοτοποδήλατα, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Είδα κενό, ήταν η πινακίδα λίγο πιο πέρα. Δεν σκέφτηκα ποτέ, και μάλιστα σου λέω ότι ήταν σκουφά και Πατριάρχου Ιωακήμ. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να υπάρχει τόσο μεγάλο χώρο. Οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό για μοτοποδήλατα και πήγα και πάρκαρα. Έφαγα την κλίση μου και ησύχασα. Όχι, πάρκαρα εκεί σε χώρο που ήταν για μηχανάκια. Ενώ υπήρχαν μηχανάκια μικρά, δεν το είδα. Δεν το είδα. Σου λέω, δεν το είδα. Έφαγα το πρόστιμό μου, την κλίση μου, την πλήρωσα, το ευχαριστήθηκα. Γεια σας. Αλλά δεν υπάρχουν όσο θα έπρεπε. Αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι άλοθη.
16: Δεν ήταν δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει κάποιο. Θα πάω να βάλω στο δρόμο. Τι
17: κάναμε. Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Εδώ ζούμε στη χώρα, Αντρέα.
16: θα την πάρει τη γυναίκα του άλλου.
17: Ναι, ζούμε στη χώρα που ο άλλος βγάζει δύο γλάστρες έξω και σου κλείνει θέση πάρκινγκ. Και άμα πας και του πεις, άμα πας το βάλεις εσύ με το ζόρι εκεί, θα το βρεις κομμάτια το αυτοκίνητο.
16: Ωραία. Τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η αστυνομία. Εκεί λοιπόν αυτά είναι εύκολες λύσεις αυτά όμως.
17: Ναι, είναι εύκολες λύσεις. Εύκολη θέληση δεν υπάρχει.
16: Η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει το δύσκολο πρόβλημα της ακρίβειας, γιατί να χτυπήσει τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, είναι πραγματικά δύσκολο. Πρέπει να δείξει μια δημιουργικότητα, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ δύσκολο να λύσει το κυκλοφοριακό της Αθήνας. Πραγματικά είναι δύσκολο. Το δέχομαι. Αλλά τα άλλα είναι εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, πάλι θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία. Θα βγει ο Μητσοτάκης ξανά. Για ποιο λόγο? Διότι δεν υπάρχουν προτάσεις από την αντιπολίτευση. Έλεγε εγώ τον Πασόκ το συμπαθώ πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι τρία κόμματα πρέπει να συμβούλει. Το έχω ξαναπεί. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ. Για να μην μπαίνει. Υπάρχει μια αλλαγή εξουσία.
17: Μόλις απέκτησες πολλούς φίλους ξαφνικά τώρα. Μόλις απέκτησες πολλούς φίλους τώρα.
16: Δεν είμαι πολιτικός εγώ.
17: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό.
16: Λέω τη γνώμη όπως θέλω. Όποιον αρέσει, όταν αρέσει, δεν με ακούει.
17: Και καλά κάνεις. Εμένα μου αρέσει, ακούω.
16: Και όταν είμαι βουλευτής, το έλεγα, βέβαια.
17: Ναι, βέβαια, αυτό οφείλω να το πω. Εγώ που σε έχω καλύψει και ως βουλευτή, έτσι, ως κοινοβουλευτικός συντάκτης, ναι. Αυτό ήταν. Και το έχεις πληρώσει το κόστος σου.
16: Ήταν φίλος μου και το πρωθυπουργό μου, βουλευτής μου, και το έλεγα. Και το άρεσε. Και το έλεγα όμως. Τι έκανε.
17: Εντάξει.
16: Βάσε δόση. Η αντιπολίτευση, αν θέλει να γίνει κυβέρνηση, αν θέλει να έχει κάποιο τσάνς να γίνει κυβέρνηση, ας κάνει ουσιαστικές προτάσεις. Οι πολίτες δεν είναι κουτί. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ψηφίζουν σε κασμένα κόμματα. Αυτό είναι μια μειοψηφία. Οι σοβαροί πολίτες αναγκαστικά πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν έχουν άλλη λύση. Και μπορεί σε ευρωεκλογές να έχει την πολυτέλεια να πει: δεν πάω να ψηφίσω, δεν με νοιάζει τις δημοτικές, δεν έχει σημασία. Όταν έρθει η ώρα για τις εκλογές, θα ψηφίσουν στη Δημοκρατία. Γιατί δεν θέλουν να υπάρχει αυτό το χάος που δικράτησε μεταξύ 2010-2019.
17: Αντρέα Ψυχάρη, βάλε μια άνω τελεία. Πάμε ένα γρήγορο σήμα και ερχόμαστε αμέσως.
0: Αλφα 94,7.
18: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
19: Πόσοι αγαπημένοι σας παραδοσιακοί και νόστιμοι φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
20: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7.
17: Και πριν δώσω το λόγο στον Αντρέα Ψυχάρη, σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας, πρώην βουλευτής και καλός φίλος, να πω για μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αφορά 8.500 δικαιούχους. Αφορά την έναρξη της καταβολής των νέων συντάξεων χειρίας, οι οποίες θα είναι αυξημένοι και δίνει μια βαθιά ανάσα σε πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ κόσμο. Όπως λέει, χαρακτηριστικά σημειώνει ο Πρωθυπουργός, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Είναι ένα πρόβλημα, καταλήγει ο Πρωθυπουργός, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες, λύνεται τώρα οριστικά. Λέω εγώ τώρα, Αντρέα Ψυχάρη.
16: Να σημειώσω ότι το αναδρομικό είναι το πιο σημαντικό.
17: Ναι.
16: Όχι ότι θα πάρει περισσότερο. Δεν χρειάζεται να επιστρέψει αναδρομικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
17: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Να είχαμε δύο φορές το χρόνο ΔΕΘ, λέω εγώ. Για να γεμίζει το καλάθι.
16: Εντάξει, το θέμα είναι ξέρεις κάτι. Στη ΔΕΘ όμως, δηλαδή, εντάξει, κερδίζεις στη ΔΕΘ όντως ένα ακόμα ένα υποψήφιος πρωθυπουργός, ένας πρωθυπουργός με ένα κερδίσει ψήφους. Από την άλλη, στη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας έχει υποσχεθεί ότι θα καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο το μνημόνιο και δεν θα υπάρχει ένφια. Σωστά. Σε τι θα καταργήσουν ένφια. Το οποίο θυμάμαι, δεν τον πληρώνω ακόμα, σωστά.
17: Σωστό. Εννοείται. Ναι.
16: Εννοείται. Φόρο πάνω σε χρήματα που έχουμε ήδη φορολογηθεί.
17: Ναι, πώς λέει, πώς έλεγε το κλασικό, το μήνυμά σας προωθείται, η κατάργηση του άρθρου προωθείται. Ξέρεις, κατάλαβες, έχει κίνηση. Ναι, τέλος πάντων, τώρα.
16: Εντάξει. Εγώ να του πω ότι είχε αυταπάντηση, το διορθώθηκε. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Πες ότι κατάλαβε ότι είναι πως. Αν έχει καταλάβει κάποιο πολιτικό από τα λάθη του, ότι δεν είναι τα αναλάβει για λάθη, αν μάθει από τα λάθη του. Εκεί εντάξει.
17: Ναι, εγώ δεν θέλω να δώσω. Το θέμα είναι να γίνεται η δουλειά. Να μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχει αντίληψη του λάθους, να υπάρχει πρόθεση. Η πρόθεση υπάρχει.
16: Και να μην το ξανακάνει και αναγνώριση. Και αναγνώριση του λαθού. Ναι, έκανα λάθος, ναι, αυτό. Και αν μπορεί να το διορθώσει, διορθώσαι το, βέβαια.
17: Ναι, και εκεί έχει να κάνει με την ικανότητα. Μπορείς, γιατί τελικά ξέρει, αρχίζει πια και λες, ρε παιδί μου, πρόθεση. Δεν έχει, είναι δυνατόν κάποιο να θέλει ντε και καλά. Να είναι μονικός, να μην κάνει κάτι που είναι ωφέλιμο για την κοινωνία. Τελικά είναι θέμα αντίληψης και ικανότητας, έχω την εντύπωση.
16: Αυτό ισχύει ήδη παντού, όχι μόνο πολιτικός, τα πάντα. Ακόμη και στις προσωπικές γνωστές, τα πάντα.
17: Ναι,
16: να αντιλαμβάνεται κάποιο τα λάθη και να διορθώνει.
17: Σε εμάς που είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, εννοείται ότι το δοκιμαζόμαστε κάθε μέρα, έτσι, και δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα.
16: Ακόμα και σε φιλικές σχέσεις. Κάνει ένα λάθος, το αντιλαμβάνεσαι. Το διορθώνεις και το ξανακάνεις και μαθαίνεις από αυτό και προχωράς στα πάντα. Αυτό είναι, πρέπει να είναι μια βασική φιλοσοφία της που δεν έχεις πάντα δίκιο.
17: Μόνο οι γυναίκες μας έχουν πάντα δίκιο.
16: Μιλάω για εμάς.
17: Ναι.
16: Μαλώνεις με αυτό και λες μάλιστα ναι και τελείως συνεχίζεις.
17: Μα ναι. Τέλος πάντων, θα ήθελα πριν να κλείσουμε, έχουμε δύο λεπτά, θέλω να μου πεις να μου κάνεις ένα σχόλιο για την κίνηση αυτή, για την επικοινωνιακή κίνηση που κάνει στη Σκακέρα ο Τσίπρας το τελευταίο διάστημα και εν ώψη του ΔΕΘ με την πρωτοβουλία που πήραν τους προλάβει όλους και έχει αρχίσει ένα ταβαντούρι πολιτικό, τέτοιο πράγμα. Αυτό.
16: Εντάξει, μικρή σημασία έχει. Θεσμικά εντάξει δεν θα έρθει. Από εκεί πέρα μικρή σημασία είναι ποιος μιλάει πρώτος, ποιος μιλάει δεύτερος. Εγώ στις πολιτικές εκπομπές πάντα προτιμούσα να μιλάω τελευταίος, όχι πρώτος. Mm-hmm. Πιο σημαντικό είναι να μιλήσει τελευταίος, θα τιμούνται καλύτερα. Και επίσης μπορεί να εντοπίσει αυτά που λέει. Δηλαδή, τον Μητσοτάκη συμφέρει, μιλάει και το Τσίπρας. Γιατί μπορεί να τα αναφέρει και να πει ότι λέει αυτά γιατί δεν τα έκανε τόσο καιρό, γιατί μπορεί να πει διάφορα αν θέλει, μπορεί να αυτοσχεδιάσει λίγο. Οπότε το πότε μιλάς δεν έχει σημασία. Είναι σημασία έχει ποιοι σ' ακούνε, πόσοι θα σ' ακούσουν και σημασία έχει επίσης αν έχεις την ικανότητα να το κάνεις και αν μπορεί να γίνεις πιστευτός που να το κάνεις. Εδώ έχει από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ο μόνος που έχει το πλεονέκτημα αυτό είναι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει πει ότι εγώ θα κάνω αυτά και αυτά και αυτά. Δεν τα έχει κάνει όλοι προφανώς.
17: Φυσικά.
16: Αλλά έχει κάνει ορισμένα. Που είναι βασικό. Οπότε εκεί έχει μια περισσότερη αξιοπιστία. Απ' την άλλη όμως ο Τσίπρας έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Υπάρχει ένα κενό στην αντιπολίτευση. Ένα τεράστιο κενό, κοφαλικό. έλεγε. Το τέλος της σεζόν συνέχισε με την εκπρόσωπο Πασόκ. Το Πασόκ δεν έχει κάνει δυστυχώς προτάσεις. Εγώ το θεωρώ σοβαρό κόμμα, πραγματικά. Εγώ.
17: Μα είναι.
16: Λίγο που είναι χαμηλά.
17: Είναι.
16: Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να βγει από αυτό να βγει. Δεν σου λέω ποιος θέλει να κερδίσει, δεν έχει σημασία αυτό.
17: Όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το πολιτικό παιχνίδι.
16: Ναι. Ούτε με το πολιτικό. Ναι. Και είναι σημαντικό να βγει δυνατό το Πασόκ, να υπάρχει μια αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση, όποιος και αν συνεδριάσει, βοηθάει να γίνει η κυβέρνηση πιο δυνατή.
17: Ναι, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια είμαστε με μια αντιπολίτευση, με ένα κόμμα, το Πασόκ, που ήρθε από σπόντα αξιωματική αντιπολίτευση, καραμπόλα. Την αξιωματική αντιπολίτευση που είναι το κόμμα που είναι προς εξαέρωση, δηλαδή αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και παίζει μια κυβέρνηση ουσιαστικά μόνη της.
16: Το μόνο που κάνουμε, είναι ότι αν θα είναι αρχηγός ο Ανδρέας ή ο Δούκας. Δεν θα το διαγράψει ο Δούκας, δεν ξέρετε να συμπαιδεύουν. Δεν έχει διαγράψει. Πες το διάολο, παιδί. Κάτω στον κόμμα, καπέδι. Θα τελειώνει, δεν υπάρχει αυτό. Αντί να κάνει το βήμα αυτό. Έχει την πολυτέλεια το Πασόκ αυτή τη στιγμή να έχει το μεγαλύτερο βήμα της χώρας που μπορεί να φαίνεται η δουλειά. Και δεν γίνεται δουλειά, δεν μπορεί να δείξει τι θα έκανε το Πασόκ ως κυβέρνηση. Αδιανόητο αυτό. Θυμάσαι πιο παλιά που είχε κατεβάσει τη Δημοκρατία για δημάρχους τα τρία μεγαλύτερα στελέχη. Στην Αθήνα, στον Πειραιά και στο.
17: Πού ήταν,
16: Θεσσαλονίκη.
17: Ναι, Θεσσαλονίκη.
16: Όπου είχε γίνει δημάρχος στην Αθήνα. Για να δείξει ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να δείξει εδώ. Και μπορεί να έχει στο Δήμο της Αθήνας να δείξει έργο και δείχνει πολύ χειρότερο από όταν πριν.
17: Όχι, και να κάνει έργο δεν φαίνεται γιατί μπλέκει, χάνεται μέσα.
16: Ο νέος δεν κάνει. Στο λέω εγώ η Αθήνα είναι χειρότερο.
17: Και εγώ σε Αθήνα μένω, κέντρο μένω.
16: Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να σου απαντήσω στο ερώτημα.
17: Πάντα εμεί θέλουμε του κέντρου, ποιος... θέλουμε περισσότερα. Να του κάνουμε τη χάρη τώρα, μην τον πικράνουμε πολύ. Ναι.
16: Δεν μπορώ να κάνω.
17: Σε τσιγκλάω.
16: Δεν έχει σημασία ποιος μιλάει πρώτος. Σημασία είναι ποιος είναι πιο αξιόπιστος και τι θα πεις. Τι θα πεις και η αξιοπιστία σου. Αυτό είναι πιο σημαντικό.
17: Αυτό κρατάμε.
16: Και αν μπορείς να κάνεις follow-up σε αυτά τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα ο Μητσάκης θα πάρει άνετα τις εκλογές.
17: Το κρατάω αυτό, θα το δούμε. Το έχω πάνω στο τραπέζι, το έχω σημειώσει. Λοιπόν, Ανδρέα Ψυχάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
16: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
17: Καλημέρα, καλή σεζόν.
16: Καλή σεζόν.
1: Αλφα Radio 94,7.
21: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
22: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
23: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
24: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
24: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
24: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44 104.
24: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 30 68 92.
6: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
17: Κόβεις μια θέση αυτοκινήτου. Σωστά, το βάζεις οριζόντια. Αν το βάζεις αυτό, υπάρχουν δύο τεινά. Θα σου πετάξουν κάτω τη μηχανή, θα σου πετάξουν από πάνω στη μηχανή ό,τι υπάρχει. Έτσι, θα σε κράξει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, αν το βάλεις, πώς το λένε, κάθετο, θα περάσει κάποιος ωραίος τύπος που δεν βλέπει μπροστά του γιατί μιλάει στο κινητό τηλέφωνο και θα σου πάρει τη ρόδα, θα σου κάνει μαντάρα τη μηχανή. Βγάλε μου εσύ τώρα συμπέρασμα. Πες, τι κάνεις. Άρα τι κάνεις, το βάζεις λίγο γωνιωδώς, έτσι παίρνει μια κλίση και το βάζεις εκεί και κάνεις την ευχή, μην ο αυτός που είναι, ξέρεις, ο πίσω ή ο μπροστά να σου σουτάρει. Εντάξει. Και υπάρχουν και τα ωραία, έτσι, τα καλύτερα. Λοιπόν, ότι θα σου ρίξει ο άλλος στον μπροστινό του ή στον πίσω του τη μηχανή και θα σηκωθεί να φύγει. Εκεί ποιος συμπληρώνει τη ζημιά? Εσύ που είσαι στο μηχανάκι, αυτός που σου ρίξε το τέτοιο και έφυγε, ή θα πας να ψάξεις κάμερες γύρω-γύρω να δεις ποιος είναι ο τύπος κτλ. Τρία πουλάκια κάθονται, φιλαράκι μου. Λοιπόν, μάλιστα, ο NTP μου λέει για τον, ναι, εννοούσε για τον Έμφυα. Αυτό δεν είχε ανακοινώσει ο Βεντζέλος, αυτό λέω. Ναι, ο Βεντζέλος τον είχε ανακοινώσει τον Έμφυα και το πλήρωσε. Και το πληρώνει. Ο πιο δημοφιλής φόρος, έτσι. Λοιπόν, τι είναι ο Έμφυα, έδωσε ανάσα μεγάλη στην οικονομία, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το παντρευτήκαμε. Και παντρευτήκαμε ένα φόρο, το οποίο είναι για ένα σπίτι το οποίο έχεις πάρει, έχεις ματώσει, ματώνεις για να το πάρεις, έτσι, και πληρώνεις νταβατζιλίκι, γιατί είναι νταβατζιλίκι αυτό το πράγμα, έτσι, το σπίτι σου που μάτωσες, έτσι, δεν σου λέω, τι, το σπίτι σου, την περιουσία σου που μάτωσες, δεν την έκλεψες, δεν έκανες, μάτωσες, ξενύχτησες, δεν έβλεπες τα παιδιά σου, δεν έβλεπες τη γυναίκα σου, έτσι χώρισες, έκανες, έδειξες, γιατί, όπως έλεγε ο Γιαννόπουλος, για ένα κολόσπιτο. Για το κολόσπιτο όμως αυτό, έτσι, ο Έμφυα. Δεν υπάρχει πιο άδικος φόρος, χρήσιμος μένω, όπως κάθε φόρος. Ναι, εντάξει, τι να κάνω εγώ. Δεν τον είχα. Και τώρα τι έγινε, έχεις τον Έμφυα. Ωραία. Και λες τώρα το σπίτι, γιατί το όνειρο του Έλληνα, το Greek Dream, ήταν ένα κεραμίδι. Λοιπόν, τώρα μη σου πω τώρα, ούτε οι γάτες δεν ανεβαίνουν στα κεραμίδια τώρα, έτσι. Δεν υπάρχουν και κεραμιδόγατες, πάνε δίπλα. Ωραία. Πάμε ένα τραγούδι, αρχίζω φορτώνω πάνω.

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας.

0: εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας, με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 68 92.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
7: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
6: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
6: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
7: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
6: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
7: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
6: Πληροφορίες στο 24670 31534.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
12: Καταλαβαίνω. Αυτό είναι μια τάξη περίπου, μια καταπροσέγγιση περίπου για πόσα ζόμπι μιλάμε στην αγορά.
13: Αρκετές χιλιάδες.
12: Μάλιστα,
13: ναι, μπορεί να φτάνουν αρκετές χιλιάδες. Ναι, τώρα, ακριβή αριθμό θα είναι λίγο αυθαίρετο να σας πω. Αλλά
12: ναι, καταλαβαίνω. Αρκετές, εντάξει, ναι, όταν αρκετές, λέμε για χιλιάδες, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
13: Αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις. Φανταστείτε ένα νούμερο να σας δώσω, ότι φούρνοι στην Ελλάδα κλείσανε τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 1.500 φούρνοι. Λόγω ενεργειακού, προσέξτε. Μόνο λόγω ενεργειακού.
12: Όχι λόγω δίαιτας που λέμε, ναι, να κόβουμε το ψωμί έτσι γιατί κάνουμε.
13: Όχι,
12: κατάλαβα.
13: Όχι, ναι, βέβαια, ναι, λόγω, ναι, ενεργειακού. Και εκεί, για να επιτευχθεί, να σας πω ότι τα λειτουργικά κόστη πλέον των επιχειρήσεων έχουν εξφενδονιστεί προς τα πάνω, έτσι. Μιλάμε έως, λέει η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, έως και 40%. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν έχουμε λειτουργικά κόστη λόγω ενοικίων, λόγω ενέργειας, λόγω χρεώσεων τραπεζών, άλλη ιστορία αυτή. Έρχονται οι τράπεζες αυτέτο και σου βάζουν οτιδήποτε κάνει συναλλαγή κλπ. Το ξέρετε πολύ καλά, μια χρέωση. Μάλιστα είχαν και κέρδος κοντά στα 2,5 δις οι τράπεζες μόνο από χρεώσεις. Το προηγούμενο έτος. Πληρώνουμε και όλα τα σπασμένα, θα έλεγα, της ΑΔΕ που φορτωθήκαμε εμείς για την ψηφιοποίηση μέσω POS, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, δελτίο αποστολής ηλεκτρονικό κλπ. Όλα αυτά έχουν πίσω χρήμα, με την έννοια ότι αυτά φορτώνονται στις πλάτες των επιχειρηματιών και πληρώνονται από τους επιχειρηματίους μέσω των παρόχων. Άρα περιμένουμε, γι' αυτό είπα πριν, ουσιαστικά μέτρα τουλάχιστον στη ΔΕΘ τώρα που μας έρχεται, μήπως και ανασάνουν οι επιχειρήσεις, έτσι.
12: Ναι, στο Βοήθα Παναγιά νομίζω είμαστε, κατάλαβα. Ναι,
13: εκεί είμαστε, αλλά ουσιαστικά μέτρα, έτσι, τώρα αυτά που ακούμε.
12: Δηλαδή όταν λέμε ουσιαστικά μέτρα, εσείς έτσι άνθρωπος της αγοράς, με άμεση εικόνα, δηλαδή έχετε πραγματική εικόνα. Εγώ δεν σας λέω δύο, ένα μέτρο το οποίο θα δώσει μια ανάσα, ανάσα όμως. Ποιο είναι, δηλαδή ένα μέτρο που προσδοκάται από τον Πρωθυπουργό, ένα μέτρο.
13: Η τεκμαρτή φορολόγηση είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει πια έτσι χιλιάδες μικρούς επιχειρηματίες. Mm-hmm. Πλέον σε μια ψηφιοποιημένη εποχή, σε μια εποχή που έλεγα πριν που πληρώνουμε για τα POS, το My Data, χρησιμοποιείται πια πλαστικό χρήμα στο εμπόριο σε εμάς. 85% λέει η Ελστάτ ότι χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές η κάρτα, πλαστικό χρήμα. Άρα εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Γιατί να υπάρχει τεκμαρτή φορολόγηση? Γιατί επί δικαίων και αδίκων να μπαίνει ένα μέτρο το οποίο έστω και έναν να αδικεί, έστω και έναν να αδικεί, είναι άδικο μέτρο, έτσι, δεν το συζητάμε. Άρα η απουσία ελέγχων
12: Αυτό, είναι, αυτό είναι μια πληγή η οποία είναι επίσης, ναι, το ξέρουμε και έχει ξεσπάσει λίγο πριν την κρίση, η απουσία των ελέγχων. Έτσι, εντάξει, είναι γνωστό. Αλλά η απουσία των ελέγχων είναι επειδή σου λέει γίνονται στοχευμένα και επίσης αυτή τη στιγμή, γιατί είχα μια κουβέντα εδώ στον Α989, που σου λέει ότι πια γίνονται ψηφιακά, είναι πιο στοχευμένα. Και θα αποδώσει αυτό εν καιρό. Δηλαδή δεν είναι της παλιάς λογικής, ξέρεις, που λέγαμε την αγορονομία.
13: Ναι, θα πρέπει,
12: τέλος πάντων,
13: και
12: θα το δούμε.
13: Να έχει και αυτό αποτέλεσμα. Εμείς είμαστε υπέρ των ελέγχων. Γιατί υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των συνεπών και των ασυνεπών, δεν είναι.
12: Σωστά,
13: όταν ο άλλος φοροδιαφεύγει, ο συνεπής απέναντί του, που έχει τα αντίστοιχα είδη, δυστυχώς δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Είναι δεδομένο αυτό. Άρα να υπάρχουν οι έλεγχοι, έτσι, να μην φοροδιαφεύγει κανένας, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να εφαρμόσεις οριζόντια ένα μέτρο σε όλους. Έτσι, και είναι άδικο αυτό.
12: Κύριε Κουγιουμτζή, Νίκος Κουγιουμτζής, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε
13: εγώ,
12: το ένα μέτρο. Έχω την εντύπωση ότι κάτι έχουμε ακούσει αυτό με το τεκμαρτό, κάτι θα σας κάνει. Βέβαια θα το συνδυάσει από ό,τι ξέρω με τη φορολογική συνέπεια, δηλαδή θα είναι αναλογικό, όσο θα αυξάνεται η φορολογική συνέπεια τόσο θα μειώνεται το τεκμαρτό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ανακοινωθεί με αυτή τη μορφή που σας λέω, αλλά αυτή την πληροφορία έχω. Εύχομαι τα καλύτερα για σας και τα καλύτερα για μας.
13: Να είστε καλά.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
12: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κουγιουμτζής, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα ακούσατε, τα βιώνετε όσοι είστε στην αγορά, τα βιώνουμε εμείς από την πλευρά των πελατών, των αγοραστών. Να πω ένα ευχαριστώ στο Στέλιο για το σχόλιο του, όπως και στη Σούλα, σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Είναι ένα λεπτό πριν τις 11, αυτός ο Βίκτορας ο Σαμουήλ μπήκε μέσα τώρα, ναι, για, θέλω να πάμε λίγο Ραμόντς, καλημέρα αύριο 9-11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία στο σιδηρόδρομο, στο τμήμα Άνω Λιώσια, Νέα Πέραμος, όπως και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια, Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο. Η Hellenic Train, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Περάμου. Παράλληλα, σημειώνονται καθυστερήσεις και στο υπόλοιπο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας. Ρύθμιση για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Πρόκειται να οριστικοποιηθούν οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο νέων πρώτων φρεγατών FREM κλάσης Bergamini. Ξεκινά από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους συνταξιούχους, τους οποίους είχαν εφαρμοστεί περικοπές, θέτοντας οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Ταυτόχρονα, καλύτερη παρουσιάζεται και η εικόνα της φωτιάς στο μέτωπο της Σαλαμίνας, βασικό στόχο της πυροσβεστικής, η οριοθέτησή της. Ένας 27χρονος έχασε χθες τη ζωή του αφού η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με γιο ταχύ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Κοροπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η συνεπιβάτηδα του μοτοσυκλετιστή, η οποία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αρμόδιες αρχές εντωμεταξύ προχώρησαν στη σύλληψη της 34χρονης οδηγού του γιο ταχύ. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίαση στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά, εξφενδονίζοντας δύο κρυκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ. Να σημειωθεί πως εκείνη τη στιγμή το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία με εργαζομένους να βρίσκονται εντός αυτού. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση την έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Σπάρτη. Οι πυκνοί καπνοί ξαπλώθηκαν και εκτός του διαμερίσματος στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα ένικοι να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους. Τη φωτιά κατάφερε να περιορίσει η πυροσβεστική. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τον Μπάρακ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα, το State Department δεν έχει προχωρήσει σε δηλώσεις. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει δήλωση του διπλωμάτη, με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα υψίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάν στον play-off του Champions League. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι,
0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Με λισότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
12: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
15: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Να δούμε λίγο την πρόγνωση για τον καιρό. Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπους μπορεί και 39. Στην νησιωτική χώρα 34 με 36. Τοπικά στην Νότια Κρήτη ακόμα και 38 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Λοιπόν, γενικά θα είναι έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις, πρόσχερους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά επιρωτικά ορεινά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι, στις περισσότερες περιοχές πνέουν μεταβλητή ασθενής, στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 26 έως 39. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος και εκεί ο καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση, θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σε μια γενική πρόγνωση για αύριο, Πέμπτη, αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί μεμονωμένοι όμβροι. Οι άνεμοι αύριο βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7. Η θερμοκρασία, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, αλλά μικρή άνοδο στα δυτικά. Μία ή άλλη δηλαδή, συνολικά για τη χώρα. Λοιπόν, έχουμε και αυτή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook σχετικά με τις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Αυτό αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Για 8.500 δικαιούχους, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά. Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι, όπως είπαμε, θα δουν να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Συμπληρώνοντας πως 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Όπως ανακαταλήγει ο Πρωθυπουργός σχετική ανάρτηση, ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθίστοντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Είναι πολλές που πρέπει να κατασταθούν, Πρόεδρε. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τις καλημέρες σε προσωπικού, με τα δικά σας μηνύματα. Και μια και λέγαμε για αδικίες, τώρα έτσι μου ήρθε και εμένα στο μυαλό. Διάβαζα νωρίτερα κάτι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Απλώς να σας πω τώρα το βασικό σημείο που λένε ότι ο εργαζόμενος στην υγεία στη χώρα μας, οι υγειονομικοί, έτσι, κάθε δικότητας, αμείβονται κατά μέσον όρο με 6,9 ευρώ μεικτά ανά ώρα. 6,9 ευρώ μεικτά ανά ώρα. Στη Γερμανία το ίδιο ποσό ανά ώρα είναι 36,1 ευρώ. Και ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 27,4 ευρώ. Επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα, που φυσικά έμεινε Ευρώπη και φυσικά ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και φυσικά και φυσικά και φυσικά, είναι 6,9 ευρώ μεικτά ανά ώρα, κατά μέσον όρο. Εντάξει, πολλές εξηγήσεις μπορούμε να δώσουμε. Πολλές εξηγήσεις μπορούμε να ακούσουμε. Πιθανολογώ ότι οι υγειονομικοί στη χώρα μας μπορεί να αμείβονται και με λιγότερα, γιατί είναι κομμουνιστές, όπως τα λέει και μια ψυχή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ Έχει. Αθλητικά events. Έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 11 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες, τις δικές σας. Καλημέρες ακόμα. Καλημέρα στο Μάκη να στείλουμε και στη Βίκη που μπήκανε στην παρέα. Όπως και ο Γιώργος. Καλημέρα λέει. Καλό από καλό καιρό. Έβλεπα χθες κάτι χιουμοριστικό στο διαδίκτυο που είχε αυτή την κλασική εικόνα με τον Batman να χαστουκίζει τον Ρόμπιν και έλεγε μεταξύ άλλων φράση λέει απαγορευμένες εποχής. Ήταν και το καλό από καλό και το τράβαξε σφαλιάρα, δεν μπορούσε να δεν προλάβαινε να, να ολοκληρώσει τη φράση. Δεν υπάρχει πλέον ούτε καν τέτοια λέξη. Εκνευρίζεται πολύ ο κόσμος όταν ακούει τέτοια. Το δε καλό χειμώνα. Να το ακούσει τώρα στις 20, 22, 25, 26, 30 Αυγούστου. Είναι, πέφτει λίγο βαρύ. Είναι γνωστή, πώς λένε αυτή τη συνωμοταξία, καλοχειμωνάκηδες. Λοιπόν, καλημέρα στο Στάθη. Υπάρχουν, λέει, αρκετοί που έχουν βρει το μήνα που θρέφει τους 11. Πολλά τα παραδείγματα. Μήπως αναφέρεσαι σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι ενδεχομένως να υπάρχει και εξωδικό ρεύμα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, Στάθη? Εντάξει, μπορεί να μπορεί ο κόσμος να φύγει, γιατί όχι. Ο Στάθης προσθέτει ότι ένας δελιβεράς μπορεί να βγάλει περισσότερα από το χαμηλό βαθμό υγειονομικό με βάση αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα στοιχεία τα σχετικά, και ότι δεν έχουμε από καλό καιρό, το φθινόπωρο αρχίζει στις 21 Σεπτεμβρίου. Και η αλήθεια είναι, με τις αλλαγές που υπάρχουν, με τις εξέλιξεις που υπάρχει στο κλίμα, το φθινόπωρο δεν έχετε σχεδόν ποτέ. Νομίζω μετά από το καλοκαίρι κατευθείαν έχετε ένας ήπιος χειμώνας. Συνήθως κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, διαβάζω αυτά τα στοιχεία. Ένας εργαζόμενος στον κλάδο της υγείας και κοινωνικής μέρημνας στην Ελλάδα αμείβεται κατά μέσον όρο με 6,9 ευρώ μεικτά την ώρα. Για την ίδια δουλειά, ένας συνάδελφός του στη Γερμανία κερδίζει 36,1 ευρώ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 27,4 ευρώ. Αυτό νομίζω έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όσον αφορά στο περίφημο στη φυγή μυαλών από τη χώρα, γιατί πολλοί άνθρωποι που έχουν επιλέξει τον κλάδο της υγείας, γιατροί, νοσηλευτές κτλ, φεύγουν, έχουν φύγει ήδη από την εποχή των μνημονίων και έχουν στελεχώσει τα νοσοκομεία κυρίως στην Αγγλία και στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες. Ευνόητο, καταλαβαίνουμε και ποιο λόγο, έτσι. Έχει να κάνει βέβαια και με την πολιτική που ασκεί και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, που ο Υπουργός Υγείας μας λέει ότι έχει το καλύτερο ΕΣΥ από συστάσεως του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κάτι το οποίο φυσικά δεν νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι πτωχοί το πνεύματι, όταν χρειάζεται να πάμε σε ένα νοσοκομείο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι στην παρέα, κάποιοι εδώ στη ραδιοφωνική παρέα που συμφωνούν ότι το ΕΣΥ πάει μια χαρά. Να σηκώσουν το χέρι, εγώ είπαμε, οι διαφωνίες είναι ευπρόσδεκτες. Τώρα, η ψαλίδα Σαμβές δεν είναι η μοναδική αιτία που συνεχίζεται το brain drain, παρά τη μερική του αναχέτηση που διαπιστώνεται. Η αναδυστυχία των μισθών με το κόστος ζωής, τα ξεχυλωμένα ωράρια, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, οι μειωμένες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης εξακολουθούν να οθούν τους νέους ή λιγότερους νέους Έλληνες στην εξωτερική μετανάστευση. Βέβαια, η αλήθεια των νοματιών τους παίρνουν και αρκετοί μετανάστες πρώτης ή δεύτερης γενιάς, αναζητώντας καλύτερες δουλειές εκτός Ελλάδας. Πολλοί περισσότεροι δε είναι εκείνοι που θα ήθελαν να φύγουν, αλλά διστάζουν, το σκέφτονται, περνάνε από το μυαλό τους. Υπάρχει δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης σε ανθρώπους 17 έως 45 ετών, που βρίσκει ότι σχεδόν 7 στους 10, ποσοστό 68% για την ακρίβεια, έχουν σκεφτεί να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή. Αντίστοιχα, σε πρόσφατη έρευνα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης παρέμβαση νέων, οι 6 στους 10 νέους 17 έως 30 δεν βλέπουν την Ελλάδα ως μια χώρα που μπορούν να χτίσουν το μέλος τους, το μέλλον τους. Προφανώς η Ελλάδα έχει γίνει χώρα για να χτίσουν το μέλλον τους, μόνο η πολιτική μας ταχύ και η συναυτό.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 11.30. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, μία μικρή διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να πάμε λίγο στην αγορά. Γιατί περιμένουμε από τις 31 Αυγούστου αυτή την περιβόητη εθνική πρωτοβουλία για μείωση των τιμών σε βασικά είδη διατροφής, αλλά και άλλα είδη που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια, άλλωστε, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, με το δυσκολότερο τρόπο το έχουμε μάθει. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά αυτή τη στιγμή. Και η κυβέρνηση λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί. Για να δούμε αυτό πόσο φτάνει τελικά και στον καταναλωτή και στον πολίτη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 11 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας. Εδώ θα είμαστε μαζί έως τη μία. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του σταθμού. Τρόποι επικοινωνίας 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. Το mail onerpapaki@alfaradio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτες οι όποιες παρατηρήσεις σας και οι όποιες απόψεις και τα όποια σχόλια για τα όσα ακούγονται στον αέρα και για τα όσα μας απασχολούν στην ειδησιογραφία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στις φωτιές, σαφέστατα υπάρχει ακόμα, είμαστε σε μια σχετική επιφυλακή για το θέμα των πυρκαγιών. Έχουμε όμως βελτιωμένη εικόνα στα πύρινα μέτωπα. Είναι υπό έλεγχο η φωτιά στη Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βιωτία, οριοθετήθηκε και στην Μπέλα. Φυσικά, οι υψηλές θερμοκρασίες που συνεχίζονται, η ξηρασία που έχουν προκαλέσει όλο το προηγούμενο διάστημα και οι άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν αρκετά ισχυροί, καταλαβαίνετε πως εξακολουθούν να κάνουν πολύ επικίνδυνες τις συνθήκες. Διάβαζα πρόσφατα, μετά και από όποιες μεγάλες πυρκαγιές, νομίζω μεγαλύτερη ήταν αυτό το Πορτογερμενό που μας απασχόλησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διάβαζα δηλώσεις από αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι 9 στις 10 φωτιές είναι από αμέλεια. Είναι από διάφορες έτσι τανζανιές, να μου επιτραπεί η έκφραση δικές μας, που θα κάψουμε τα χόρτα, θα πάμε να κόψουμε με τροχό, ξέρω εγώ, δίπλα σε δέντρα, θα πάμε να ψήσουμε μπριζόλες γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο για να φάμε. Καταλαβαίνεις, κάπως έτσι, και νομίζουμε όλοι ότι τελικά δεν έχουμε καμία ευθύνη και ίσως και μας συμφέρει τελικά να το ρίχνουμε που, ξέρω εγώ, σε διάφορους λόγους, από τις ανεμογεννήτριες μέχρι τους καταπατητές και οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, για να πούμε δύο καλησπέρες στην Έφη, την καλημέρα μας. Νικόλα λέει καλημέρα. Τα χρήματα των άλλων συνταξιούχων πότε θα τα δώσει που είναι πολλά? Ποια εννοείς, Έφη, για διευκρίνησέ μου. Καλημέρα και στην Τίνα. Καλή επιστροφή, καλή σεζόν, λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε το ίδιο φυσικά για όλους, όλοι όσοι έχετε γυρίσει από τις θερινές διακοπές και προσπαθείτε να προσαρμοστείτε στην καθημερινότητα. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Και πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον εκπρόσωπο του νέου ΙΝΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, δικηγόρο στο επάγγελμα. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καμακάρη, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε, γιατί θέλουμε φυσικά την άποψη του Ινστιτούτου Καταναλωτών, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών. Γιατί περιμένουμε από τις 31 Αυγούστου αυτή την περίφημη εθνική πρωτοβουλία. Φαντάζομαι αισιοδοξείτε έστω και λίγο.
1: Υπάρχει μια αισιοδοξία, γιατί αυτή τη φορά έχει γίνει με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, δεν έχει γίνει αυθαίρετη η επιλογή των κωδικών από τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, όπως είχαμε δει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν, που είχαν σημειωθεί διάφορα ευτράπελα, δηλαδή μεγαλύτερα ποσοστά εκπτώσεων ήταν σε κάποια είδη συνταρίστερες, σε ξηραφάκια καθαριστικά, που δεν ήταν τόσο άμεσα στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Αυτή τη φορά έχουν ελευθεί οι κωδικοί, έχουν υποβληθεί από τις αρχές Αυγούστου, ως έλεγχο και στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή και στη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οπότε έχουν εγκριθεί. Μιλάμε για 750 κωδικούς επωνύμων προϊόντων με το μεγαλύτερο όγκο των πωλήσεων και άλλους 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας. Θεωρώ ότι θα έχουν πραγματικές μειώσεις της τάξης 5 έως και 7%. Το 5% του προσφέρουν ούτως ή άλλως οι προμηθευτές και άλλο 1,5 με 2% θα προσφέρουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετς. Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετς. Είναι σημαντικό ότι είναι μέσα και 300 κωδικοί για σχολικά είδη.
0: Βέβαια, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο, βέβαια. Νομίζω ότι ήταν αυτονόητο. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
1: Είναι ακριβώς. Είναι σωστή επισήμανση που κάνατε. Οπότε θεωρώ και με δεδομένο ότι είχαμε μια θετική εξέλιξη σταθεροποίηση των τιμών για τον Ιούλιο στα είδη του σούπερ μάρκετ. Στα ΛΟΠΑ τρόφιμα, στα φρούτα είχαμε κάποιες μειώσεις. Είχαμε πολύ καλή σοδειά από τους παραγωγούς. Οπότε και αυτό βοήθησε σε ένα βαθμό την πίεση που δέχονται οι καταναλωτές από τους άλλους παράγοντες που δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτοι. Η τιμή στην ενέργεια και και οι αυξήσεις της στέγασης. Εκεί έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Και εκεί χρειάζονται σημαντικές παρεμβάσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργιάδη?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αρκούν αυτές οι επιδοτήσεις που έχουμε τώρα που τρέχουν και από ό,τι φαίνεται θα επεκταθούν και το επόμενο διάστημα, για παράδειγμα στα καύσιμα, ή πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω το αρμόδιο επιτελείο της κυβέρνησης?
1: Εντάξει, είχε δοθεί αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά με τις εξελίξεις που είχαμε στον κόλπο αυτό το σκουτσέζικο ντουζ μεταξύ εκεχηρίας και εμπόλεμης κατάστασης, δυστυχώς ξανεμίστηκε η όποια επιδότηση δόθηκε των 10 λεπτών. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό παράθυρο, 1,5 δισεκατομμύριο στη ρήτρα διαφυγής, με οποία μπορούμε να εξαιρεθούμε για αυτά τα χρήματα μέχρι το 2028 από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ήδη έχει δοθεί η έγκριση, όχι μόνο εμείς, και άλλες
0: χώρες της
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς έχουν ενταχθεί. Φυσικά δεν μπορούμε αυτά τα χρήματα όπως είναι τα πάρουμε πλούσια και να τα δώσουμε στην μορφή επιδότηση, γιατί είναι χρήματα που πρέπει να γίνουν επενδύσεις, πρέπει να υπάρξει μια σημαντική επένδυση και εξυγχρονισμό στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Δεν είμαστε καλά στις υποδομές. Δεν έχουμε αποθήκευση, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Πρακτικά πετυχαίνει. Δηλαδή, παράδειγμα, το ηλεκτρικό ρεύμα και χάνεται. Δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Οπότε, ένα σημαντικό μέρος θα πάει σε αυτού του επενδύσεις και ως εξοικονομισμό δημόσιων υπηρεσιών που εν τέλει οδηγούν όλα αυτά σε εξοικονόμηση του ηλεκτρικού ρεύματος και της ενέργειας εν γέννη. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Και όπως προείπα, δεν μπορεί το σύνολο αυτών των θεμάτων που έχουν ένα ορίζοντα μέχρι το 2028 να δοθεί άμεσα και να δοθεί με μορφή επιδότησης. Ωστόσο, κάποια παρέμβαση θεωρώ ότι θα γίνει, γιατί ξέρετε οτιδήποτε σχέση επιδότησης. Ωστόσο, κάποια παρέμβαση θεωρώ ότι θα γίνει, γιατί ξέρετε οτιδήποτε σχέση οτιδήποτε τιμή.

0: και πολλές επιλογές στους καταναλωτές σε επίπεδο μπλε τιμολογίων για σταθερά, για μια ανταγωνιστική τιμή. Με αυτή την έννοια το λέω. Επιλογές μπορεί να υπήρχαν πολλές, αλλά δεν ήταν ανταγωνιστική, με αποτέλεσμα να μπορέσει να κλειδώσει μια καλή τιμή ο καταναλωτής κάτω των 15 λεπτών, 13, 12 λεπτά ή 10 λεπτά. Και αποτέλεσμα, πολύ μεγάλη μερίδα καταναλωτών στράφηκε τα κειμενόμενα τιμολόγια. Κειμενόμενα με τις εξελίξεις αρνητικές που έχουμε τώρα, έχουν ξεφύγει και έχουν πάει πάνω από 15, μια πάνω από 0,15. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα και όχι μόνο για τους ψηφιακούς καταναλωτές.
1: Και για τις επιχειρήσεις,
0: φυσικά. Αδυνατούν να το απεξέλθουν.
1: Όλα τελικά καταλήγουν έτσι κι αλλιώς στην αγορά και στις τιμές των προϊόντων. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, κύριε Γεωργιάδη, η Εθνική Πρωτοβουλία αυτή για τη μείωση των τιμών, για πόσο θα διαρκέσει, θυμίστε μου.
0: Είναι κατελάχιστον 2 μήνες. Mm-hmm. Θα πάρει δυνατότητα παράταση για άλλους 2 μήνες. Δηλαδή έως το τέλος του χρόνου, πρακτικά.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και ύστερα πάλι βλέποντα και κάνοντα ανάλογα με την πορεία των διεθνών εξελίξεων που έχουν άμεση επίδραση στην εθνική οικονομία, σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην εθνική οικονομία, γιατί μπορεί να έχουμε καλά δημοσιονομικά μεγέθη, δηλαδή έχουμε μειώσει την ανεργία, έχουμε αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, έχουμε ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, παραμένουμε μια μικρή οικονομία. Σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες, αλλά δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε και μεγάλες οικονομίες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία ή η Ολλανδία ή η Ιταλία. Οπότε, οι οποιασδήποτε εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Συγκεκριμένες εξελίξεις.
1: Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ για την Εθνική Πρωτοβουλία. Από τις 31 Αυγούστου, από την ερχόμενη Δευτέρα, αρχίζει αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία στο σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών. 5 με 7% την υπολόγισε ο κύριος Γεωργιάδης. Υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερες σε κάποια προϊόντα. Με διάρκεια, είπαμε, τουλάχιστον 2 μήνες και προοπτική επέκτασης για άλλους 2, δηλαδή συνολικά έως το τέλος του χρόνου. Είδομεν. Να το δούμε πρώτα και μετά να το κρίνουμε. Να δούμε αν θα λειτουργήσει, να δούμε αν θα μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές, οι ήδη υψηλές τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλα βασικά είδη για την καθημερινότητά μας. Και συνέχεια εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Καλησπέρα, καλημέρες, δύο καλημέρες να πούμε. Τις λέμε έτσι σιγά σιγά για να μην ξεχάσουμε κανέναν. Ο Κυριάκος, καλώς τον. Νικόλα, καλημέρα σε εσένα και σε όλα τα παλιόπαιδα. Με βάλε σε συνδυασία συνωμοταξία με τον Αλέξη. Κυριάκο, μην μου το πεις αυτό, γιατί θα στεναχωρηθώ. Και τα εισαγωγικά μπερδεύουν λίγο. Είσαι παλιόπαιδο, δεν είσαι. Παλιόπαιδο σε εισαγωγικά χάνει την έγκλη του, κατάλαβες. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος,

Και εγώ λέω από το γυναικοχώρι, λέει το Αγρίνιο, σε ακούω. Μέσα από το Αγρίνιο είναι το γυναικοχώρι. Εκείνη το γυναικοχώρι ή κανένα χωριό του Αγρίνιου γύρω-γύρω. Μην βγεις κοντοπατριώτης με τη γυναίκα μου. Επειδή λέει από 10 χρονών ασχολούμαι με την πολιτική, από το 64 οι εντάσεις με την Τουρκία δεν σταμάτησαν ποτέ και δεν θα σταματήσουν για να συνεχίζουμε τους εξοπλισμούς. Σε ωραία συμμαχία είμαστε, ο σύμμαχός μας εχθρός. Αυτά πάλι τα, αυτό το ευτράπελο, αυτό που, που συμβαίνει, που είμαστε και εμείς, με τους Τούρκους στο ΝΑΤΟ, αλλά η Τουρκία μας απειλεί με πόλεμο. Μόνο σε ανθρώπινες συμμαχίες συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μου να στείλω επίσης στον Κωνσταντίνο και στη Βάσο που μπήκαν στην παρέα και στέλνουν την καλησπέρα τους και τις ευχές τους ο Χρήστος. Καλό χειμώνα, μου έχει στείλει με κεφαλαία. Καλό χειμώνα, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι είναι ευχές που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Τώρα πείτε μου, τώρα όλοι οι υπόλοιποι που είστε στην παρέα, στη ραδιοφωνική παρέα, τι του αξίζει αυτού του ανθρώπου που σου γράφει το καλό χειμώνα με κεφαλαία. Αστειεύομαι, Χρήστο. Άμα το νιώθεις έτσι, πες το έτσι. Ο χειμώνας θα αργήσει έτσι κι αλλιώς και δεν έχει να κάνει ούτε με το τι θέλω εγώ, ούτε με το τι θέλεις εσύ. Έτσι, έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μας βλέπω μέχρι τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη, να κάνουμε μπάνια. Και μετά θα υπάρξει καμιά απότομη αλλαγή. Έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου να στείλω επίσης στην Θεανό και εκείνη εδώ στην παρέα. Καλημέρα, τελευταία καλημέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων και στην Γιάννα. Διάβαζα προχθές στο Πολίτικο πως η Οδύσσια του Νόλαν γίνεται νέο τουριστικό όπλο για την Ελλάδα και ότι έχουμε αύξηση, λέει, 76% στις κρατήσεις. 5.000% οι αναζητήσεις για να μάθει κανείς ελληνικά. Εντάξει, το δεδομένο ότι η ταινία έχει μια τεράστια επιτυχία, η κινηματογραφική ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, πυροδότησε ένα ενδιαφέρον διεθνώς και για τον Όμηρο και για το ομηρικό έπος, για την Οδύσσια και φυσικά και για την χώρα μας. Ένα ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική μυθολογία, με αφορμή και τα τοπία, κάποια τοπία που υπήρχαν στην ταινία. Και γίνεται τώρα μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί όλα αυτά, όλο αυτό στον τουρισμό. Όπως αναφέρει το Πολίτικο, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να μην αφήσει ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον Όμηρο, την Οδύσσια και την Ελλάδα. Αναφέρεται στο δημοσίευμα και στην τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τον σκηνοθέτη, προκειμένου να τον ευχαριστήσει και να τονίσει τη συμβολή της ταινίας στην αναζωοπήρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Να σημειώσουμε ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, έτσι, όπως η πύλο του Νέστορα ή η παραλία της Βουηδοκοιλιάς. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε δε ότι οι παραγωγές αυτού του μεγέθους μπορεί να λειτουργήσουν ως γέφυρα ανάμεσα στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και τη σύγχρονη δημιουργία. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση για το τι εννοούμε ακριβώς δημιουργία, εννοεί την ταινία ή τα ωφέλη που προσδοκούμε εμείς ότι θα έχουμε από την προβολή της χώρας. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα θεωρείται αυτό, ή να μετατραπούν, να μετατραπεί το ενδιαφέρον για την ταινία σε τουριστικές ροές και έσοδα. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διοργάνωσε δημοσιογραφικό ταξίδι στην Ιθάκη. Φυσικά, πατρίδα του Οδυσσέα και τελικό προορισμό του μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Και από την πρωτοβουλία προέκυψε ειδική έκδοση 162 σελίδων του Φιγκαρό με τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα», αφιερωμένα στην Ιθάκη και στις τοποθεσίες που συνδέονται με το ομηρικό έπος. Ένα θεματικό τουριστικό πρόγραμμα να ετοιμάζει και η περιφέρεια Πελοποννήσου, που αναμένεται να είναι έτοιμο ως τον Νοέμβριο. Εκεί βέβαια υπάρχει και μια άλλη υπόθεση, μια που υποβόσκει ένας καυγάς, γιατί υπάρχει μια πρόταση να μετονομαστούν τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα επισήμως, προφανώς στο πλαίσιο του να αποκομίσουμε ό,τι μπορούμε από την Οδύσσια του Νόλαν όσο γίνεται πιο γρήγορα, και υπάρχει αντίδραση από την Ιθάκη που λέει εμείς είμαστε η πατρίδα του Οδυσσέα. Βέβαια
υπήρχε πάντα μια αντιπαράθεση με την Κεφαλονιά γιατί, για το αν ήταν ένα το νησί και τελικά ήταν συνολικά εκεί το, μαζί η Κεφαλονιά και η Ιθάκη το, η πατρίδα του Οδυσσέα ή τελικά ήταν μόνο η Ιθάκη. Εν πάση περιπτώσει τα έχετε ακούσει φαντάζομαι όλα αυτά στο, και στο παρελθόν. Τώρα από τη λίστα στο πολιτικό αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της Πελοποννήσου, ο κ. Θανάσης Μιχελόγκονας, στόχος είναι να συνδεθούν τα ομηρικά έπι και η κινηματογραφική παραγωγή με τις περιοχές της Πελοποννήσου που σχετίζονται τόσο με τα γυρίσματα όσο και με την ίδια τη μυθολογία. Τώρα τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το λεγόμενο, ότι μετά την Οδύσσεια έχει αρχίσει η άνοδος των κρατήσεων. 18% στις αρχές Αυγούστου, μέσα σε μία εβδομάδα συγκρατήσει για διακοπές στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα. Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα που προβάλλει το Underglade Greece για κατά 76% σε ετήσια βάση αύξηση των κρατήσεων. Μήπως θα πρέπει να δείξουμε και λίγο πιο μεγάλο, εντάξει για, δεν το συζητάμε, καλή είναι και η άνοδος τουρισμού, βέβαια πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση κάποια στιγμή για το πόσο τελικά είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και πόσο τελικά αποδίδει στον κοινό κουμπαρά αφενός στην εθνική οικονομία αλλά και στους επιμέρους κλάδους που σχετίζονται με τον χώρο του τουρισμού. Γιατί νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια υπάρχει αυτό το, δεν ξέρω αν οικονομικά είναι ιδιαίτερα παράδοξο, υπάρχουν εξηγήσεις και μας δίνονται από τους ανθρώπους του τουρισμού, να έχουμε μεγάλη αύξηση των κρατών αφίξεων, να αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός των αφίξεων, αλλά να υπάρχει μια πιο συγκρατημένη εικόνα στα έσοδα των κλάδων που εμπλέκονται στο χώρο του τουρισμού. Πέραν κάποιων που φυσικά παίρνουν τη μερίδα του λέοντος. Έλεγα λοιπόν, πέρα από την αύξηση του τουρισμού και τα έσοδα που προσδοκούμε κτλ. Ίσως θα ήταν μια καλή ευκαιρία και ως κοινωνία να κάνουμε μια να επιστρέψουμε λίγο στην αρχαία ελληνική γραμματεία με έναν πιο σύγχρονο φυσικά τρόπο, όχι απαραίτητα με τις ταινίες του Νόλαν ή του οποιοδήποτε Νόλαν, και σίγουρα να υπάρξει μια προσέγγιση πιο σύγχρονη και πιο θελκτική για τα παιδιά από τις από το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να το δουν λίγο και στο Υπουργείο Παιδείας. Καλά τα λεφτά που βγάζουμε τον τουρισμό, αλλά αν κατακτήσουμε και την ουσία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, νομίζω θα είμαστε ακόμα καλύτερα.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου ένα λεπτό πριν από τις 12 και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Θα σας μεταφέρω τώρα ένα χιουμοριστικό ευτράπελο που συνέβη εδώ εκτός αέρα. Μου επιτρέπεις, φαντάζομαι, έτσι, συνάδελφε. Ο νέος συνάδελφος εδώ που κάθεται λίγο στην κονσόλα του ήχου. Λέω εγώ τη λέξη γυναικοχώρη και νόμιζε το παιδί, είναι πολύ μικρής ηλικίας φυσικά, 22, νόμιζε το παιδί ότι, ότι υπάρχει χωριό γυναικοχώρη. Πώς φαίνεται, αφενός είναι μικρός, αφετέρου δεν έχει παντρευτεί. Πρώτα, έχεις ακούσει την έκφραση «θα πάω στο γυναικοχώρι»? Όχι, μου λέει, ειλικρινά πρώτη φορά που λέει το ακούω. Γιατί ο γιο κύκλος του δεν έχει γυναίκες για να πηγαίνει στα γυναικοχώρια, κατάλαβες? Εσύ, Βίκτορα, την ξέρεις την λέξη γυναικοχώρι?
1: Μου ακούγεται λίγο παλαιακός όρος.
0: Παλαιακός, μάλιστα. Αυτός ήρθε να το κάνει χειρότερο. Μάλιστα, ήρθε να το κάνει χειρότερο.
1: Γυναικοχώρη.
0: Γυναικοχώρη. Λένε, θα πάω στο γυναικοχώρη. Είναι το χωριό της γυναίκας μου.
1: Α,
0: το γυναικοχώρη είναι το χωριό που είναι γυναίκα, που κατάγεται η γυναίκα μου. Εγώ δεν
1: υπάρχει
0: έχω
1: κέντρο χώρη.
0: Συνήθως τα γυναικοχώρια πάνε. Δεν θέλω να σας τρομάξω και τις δύο που είστε νεαροί, αλλά συνήθως τα γυναικοχώρια μας κερδίζουν.
1: Όπου εκεί είναι όλη και όλο το σώμα της γυναίκας.
0: Ναι, εντάξει,
1: και
0: υπάρχει μια ρίζα, εν πάση περιπτώσει. Δεν την έχεις ξανακούσει πάντως και στη λέξη.
1: Ποτέ.
0: Παλιακό.
1: Ποτέ.
0: Είναι επειδή σε αυτή η ηλικία που ακόμα οι παρέες σας δεν έχουν παντρευτεί, έτσι, είναι σε φάση τέτοια να πηγαίνουν έρχονται στα χωριά τους και τα λοιπά. Ναι.
1: Όχι.
0: Σας το εύχομαι, παιδιά, μέσα την καρδιά μου. Λέμε τώρα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 58χρονος εξετράπη της πορείας της. Ο αναβάτης παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά του. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί νωρίτερα, ενώ επανήλθε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος. Ρύθμιση για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Πρόκειται να οριστικοποιηθούν οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο νέων πρώτων φρεγατών Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη. Ξεκινά από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους συνταξιούχους, τους οποίους είχαν εφαρμοστεί περικοπές, σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ μετέβαλε την αρχική της άποψη, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Εμπριστική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άγνωστα άτομα φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά, εξφενδονίζοντας δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς προς το καφέ. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά το περιστατικό, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε προχθές στο Ηράκλειο, με μια 49χρονη να καταφεύγει στην αστυνομία, καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για παρενοχλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό μεγάρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 41χρονου. Όταν αποχώρησε, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτίριο. Ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές, και ο 41χρονος αναζητείται από την αστυνομία. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει τον χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, πραγματοποίησε μια ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα χθες, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, στο πρώτο του γνωστό ταξίδι στη ρωσική πρωτεύουσα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, δήλωσε στην Washington Post ότι ο Ratcliffe έφτασε στη Μόσχα για επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Στην Ουάσιγκτον για εξηγήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, με το κλίμα εναντίον του να είναι πολύ βαρύ. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα το State Department δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία. Λάδι στη φωτιά είχε ρίξει δήλωση του διπλωμάτη, με την οποία δεν αναγνώριζε τον Ισραηλινό έλεγχο στα υψίπεδα του Γκολάν, μιλώντας για κατοχή και αμφισβητώντας ουσιαστικά την πολιτική του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του Champions League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά εθρίως ο καιρός στην Αττική σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στον Νικόλα Καμακάρη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε 12 και 6 πρώτα λεπτά Alpha Radio 89 στα ραδιόφωνά σας. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Μεσημέρι πια, Τετάρτης 26 Αυγούστου. Νίνα Ζαφυροπούλου και Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, με τις καλημέρες σας, τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας στο 212-212-4800. Το mail onair@alpharadio989.gr. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτες οι όποιες παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας και προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίσετε με τη δημόσια διοίκηση και μπορούμε ενδεχομένως να βοηθήσουμε. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Καμακάρη. Εύχομαι κάθε καλό με υγεία.
0: Δεν λέω σίγουρα καλό χειμώνα, δεν λέω ούτε καν καλό από καλό καιρό.
1: Όχι, εντάξει, ακόμα στον Αύγουστο είμαστε, έστω και για λίγες μέρες. Έτσι είναι.
0: Το
1: έτσι,
0: λέω
1: έτσι,
0: γιατί σωστά. Είναι ένα μόνιμο μπιφ αυτή την περίοδο.
1: Με όσοι γυρίζουν από διακοπές. Αυτό είναι τώρα, αυτό εντάξει, να κάνουμε. Δεν βάριεστε.
0: Λοιπόν, ήταν καλό το καλοκαίρι, κύριε Κορκίδη. Αυτή τη, νομίζω, τέλος της εβδομάδας. Τέλος της εβδομάδας τελειώνουν οι εκπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Τελειώνουν οι εκπτώσεις. Ήρθαν, πέρασαν και δεν το καταλάβαμε. Αυτό είναι γεγονός.
0: Η απάντηση
1: και
0: εξαιρετικό. Εμπορεί... Νομίζετε ότι σας ρωτάγα για τις διακοπές σας, μάλλον.
1: Όχι, για το γεγονός ότι έγινα παππούς περισσότερο.
0: Α, να σας ζήσει, συγχαρητήρια, να σας ζήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και ήταν καλύτερο και από διακοπές.
0: Τότε εννοείται.
1: Τα συναισθήματα είναι πρωτόγνωρα. Αλλά αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σε προσωπικό επίπεδο εξαιρετικά. Σε επίπεδο αγοράς.
1: Δυστυχώς απογοητευτικά.
0: Απογοητευτικά, ε.
1: Θα συμφωνήσω και με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Τσαγκάρη, και με του Πειραιά, τον κύριο Καπράλο. Δυστυχώς τα αποτελέσματα τα οποία έβγαλε και ο Σύλλογος της Αθήνας δείχνουν την εικόνα. Δηλαδή, 7 στους 10 δήλωσαν χαμηλότερο τζίρο από πέρσι, 2 στους 10 στα ίδια επίπεδα, με το ζόρι 1 στους 10 οριακά υψηλότερα. Είναι μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς η ακρίβεια περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Η προτίμηση το καλοκαίρι είναι ολιγοήμερες διακοπές, τα μπάνια για την οικογένεια και τα παιδιά, με αποτέλεσμα η κατανάλωση και οι αγορές, ειδικά σε κάποιες κατηγορίες κλασικές που είναι η ένδυση υπόδηση, να
0: περνάνε σε δεύτερη μοίρα.
1: Σε πολύ δεύτερη μοίρα, θα έλεγα. Ο στόχος που είχαμε βάλει ότι θα ξεπερνούσαμε τα 7 δισεκατομμύρια φέτος, σύμφωνα και με την αύξηση που είχαμε περίπου 2,8 με 3% στο λιανικό εμπόριο από την αρχή του χρόνου, δεν φαίνεται να επιτυχάνεται. Mm-hmm. Θα μείνουμε στα ίδια επίπεδα. Μπορούμε να πούμε ότι οι φετινές εκπτώσεις έδειξαν μια αντοχή, δεν είχαν αύξηση όμως.
0: Τουλάχιστον μείναμε στα επίπεδα τα περσινά, ας πούμε, πάνω κάτω. Έτσι.
1: Περίπου στα 7 δις, περιμένουμε 30 επίσημα στοιχεία, αλλά αυτό δείχνει. Περιμέναμε από την εισαγόμενη κατανάλωση έτσι να είναι πιο έντονη. Όταν το κέντρο της Αθήνας διαμαρτύρεται ότι και ο τουρισμός ήταν μέσου και χαμηλού εισοδήματος και δεν έτσι διέθεσαν κάποια χρήματα για αγορές, μας απογοητεύει. Περιμένουμε τους τουριστικούς προορισμούς. Από το Ηράκλειο της Κρήτης και από κάποιες άλλες περιοχές είχαμε θετική εικόνα. Mm-hmm. Προφανώς είναι οι περιοχές που προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλια, και εκεί περιμένουμε τα αποτελέσματα. Πάντως να σας πω κάτι τώρα, η τελευταία εβδομάδα και οι τελευταίες μέρες, παρά την επιστροφή των περισσότερων από τις διακοπές, δεν θα αλλάξει τη γενική εικόνα.
0: Μα πρώτα απ' όλα όλοι γυρίζουν με άδεια τσέπη, κύριε Κορκίδη. Τουλάχιστον οι Έλληνες τουρίστες.
1: Πολύ σωστά, και μέχρι τις 31 που θα καταλήξει και ο μισθός την πρώτη του μηνός. Ναι, πράγματι εδώ έχουμε ένα κενό ρευστότητας. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα τώρα οι προσδοκίες που στρέφονται.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα διατηρηθεί και αυτό το δεκαήμερο των προσφορών του Σεπτεμβρίου. Η προσοχή στρέφεται περισσότερο στα σχολικά είδη. Νομίζω ότι κάποιοι ίσως εκμεταλλευτούν αυτές τις τελευταίες μέρες να έτσι να αγοράσουν τα σχολικά είδη, ενδεχομένως και με πιστωτικές κάρτες, εφόσον το ταμείο είπαμε ότι έχει σφαιρέψει, είναι μείον. Περιμένουμε να δούμε πραγματικά. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι είχαμε μια αγορά δύο ταχυτήτων. Ξεκάθαρα και λόγω του καύσωνα, οι καταναλωτές προτίμησαν τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα, τους πολυχώρους, σε αντίθεση με τα μεμονωμένα εμπορικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων.
0: Τα οποία πρέπει να περπατήσουν σε ένα δρόμο μέσα στον ήλιο κτλ. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Έτσι, είχαμε μια μετατόπιση, δηλαδή υπολογίζουμε ότι αυτή η μετατόπιση του τζίρου που έχουμε από την αρχή του χρόνου, ένα 7% από τους μικρούς στους μεγαλύτερους, συνέβη και την περίοδο των εκπτώσεων. Και το συμπέρασμα είναι ότι η αγορά χρειάζεται όχι μεγαλύτερες εκπτώσεις, γιατί είχαμε μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων, αλλά μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Και αυτό αργεί να έρθει. Και όλοι περιμένουμε και τα μέτρα της ΔΕΘ να δούμε πώς πραγματικά μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα όλων μας. Και ειδικά αναφορικά με το εισόδημά μας.
0: Συνολικά η χρονιά, γιατί νομίζω ότι και είχαμε μιλήσει πριν τις διακοπές εκεί στα τέλη Ιουλίου και ήταν λίγο δύσκολα τα νούμερα που βγαίνουν.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι προσπαθούμε πολλές φορές να ξεχωρίσουμε έτσι κάποιους κλάδους. Υπάρχουν κλάδοι του λιανικού εμπορίου οι οποίοι έχουν ενισχυθεί. Υπάρχουν οι κλάδοι του εμπορίου που είναι η ένδυση υπόδηση, τα αθλητικά, ηλεκτρικά, αυτά έχουν μια έπιπλα, δυσκολεύονται. Από την άλλη είχαμε τα τουριστικά είδη, τα είδη παραλίας, τα αθλητικά, τα καλλιτικά να είναι σε καλύτερη μοίρα. Μην ξεχνάμε ότι στο λιανεμπόριο κατατάσσονται και τα καύσιμα, έτσι δεν είναι, και η αγορά αυτοκινήτων, δύο πολύ μεγάλοι κλάδοι, δηλαδή τρόφιμα και αυτοκίνητα, είναι μαζί με τα καταναλωτικά αγαθά, τα είδη σούπερ μάρκετ, οι τρεις μεγάλοι κλάδοι του λιανικού εμπορίου. Στα σούπερ μάρκετ είχαμε μια αύξηση, δηλαδή ο τζίρος του λιανικού εμπορίου ήταν σε αιτήσια βάση, εκτιμάται ότι θα κλείσει πάνω από 60 δις φέτος, το 2026. Έτσι, και μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ είχε το 2025 6 δισεκατομμύρια τζίρο, που σημαίνει το 10% του συνολικού τζίρου του λιανικού εμπορίου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, ο κλάδος των τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, καλός ο κακός, δεν έχει σημασία, εμείς θέλουμε να υπάρχει τζίρο σε όλους τους κλάδους, καταλαβαίνετε ότι μετατοπίζεται σύντηση, στέγαση. Τώρα, τι μένει για τα υπόλοιπα, πολύ λίγα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Με εύχομαι καλή συνέχεια και πάλι, να σας ζήσει.
1: Θέλετε καμιά ευχή εποχική. Θα τα ξαναπούμε. Μακάρι τα αποτελέσματα, τα επίσημα της Ελστάτ να μας διαψεύσουν και την ΕΜΗ της ΕΣΕΕ. Αλλά λίγο δύσκολο.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Θα έχουμε έναν χειμώνα έτσι σε κλειό ακρίβειας, βλέπω, και πρέπει να το διαχειριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ κύριε Καμακάρη, να είστε καλά και εσείς.
0: Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Απογοητευτική εικόνα στα εμπορικά καταστήματα. Συνολικά η εικόνα των εκπτώσεων, και είναι απολύτως λογικό και νομίζω ότι ο καθένας μας το καταλαβαίνει από τη στιγμή που θα βάλει κάποιες προτεραιότητες. Δεν το συζητάμε, πρώτα απ' όλα να γεμίσει το τσουκάλι. Να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Αν μάθω και τώρα κάποια ψυχή μπορεί να λέει και το λέω, το κάνω λαϊκισμό. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να γεμίσει το τσουκάλι και σίγουρα να ντυθούν τα παιδιά και βλέπουμε οι υπόλοιποι για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Απογοητευτική εικόνα στις εκπτώσεις. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και στη συνέχεια και σε άλλους κλάδους, όσο δεν υπάρχει ήδη το διαθέσιμο εισόδημα να μπορέσει να στηρίξει τις επιχειρήσεις, γιατί μιλάμε για τις εμπορικές επιχειρήσεις και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κλάδο, το εμπόριο, έτσι. Αυτό νομίζω ότι δυσκολεύει τα πράγματα συστολικά. Τραγουδί.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις. Η ώρα είναι 12 και 18 πρώτα λεπτά. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Θα πάμε σε αυτές στη συνέχεια, σε δικά σας μηνύματα. Προς το παρόν να δούμε λίγο και τα της αθλητικής ειδησιογραφίας, γιατί απόψε στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται την Λεύσκη Σόφιας στον επαναληπτικό του 0-0 στην Βουλγαρία. Είναι τα play-off για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας φυσικά θέλει να δώσει το παρόν σε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό, σε αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Champions League, και θα είναι και η μόνη χώρα που θα μας εκπροσωπεί, εάν και εφόσον καταφέρει να περάσει. Δεν ξέρω τι πιθανότητες υπάρχουν μετά για περαιτέρω καλή πορεία, γιατί όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το Champions League έχει εκτιναχθεί, και τα budget των ομάδων και οι αξίες των ομάδων και οι ποδοσφαιριστές, και είναι πολύ δύσκολο νομίζω για το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου να σταθεί στο Champions League. Ωστόσο, πάντα παλεύουμε για το καλύτερο. Αν ήταν εδώ ο φίλος μου Τάσος Δασκαλτηρανιάν τώρα, θα με καταχέριαζε που τόλμησα να πω ότι υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚΑΡΑ να μην σταθεί όπως πρέπει στο Champions League, εάν και εφόσον περάσει βέβαια. Σήμερα στις 10, έτσι, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. 0-0 είχε έρθει ο πρώτος αγώνας. Δεν φαίνεται να είναι εύκολος αντίπαλος η βουλγαρική ομάδα. Μετράει ένα σερί 12 αγώνες αίτητη με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μεταξύ αυτών των ισοπαλίων η μία είναι με την ελληνική ομάδα, με την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν προβλήματα για τους προπονητές με τραυματισμούς παικτών κτλ. 10 η ώρα απόψε. Ευχόμαστε φυσικά το καλύτερο για την πρωταθλήτρια Ελλάδας και φυσικά συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Βρες scoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πάμε σε καλημέρες, ειδικά στις μηνύματα, αφού ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα της κυκλοφορίας, θα δούμε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα κάπου και μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον. Όχι, μόνο μια αυτή παραμένει ανάσχεση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της Εθνικής, ένα πολύ μικρό κομμάτι και στη μεταμόρφωση που θα σας ταλαιπωρήσει, και είναι πυκνή ροή, παραμένει πυκνή ροή στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου εκεί στο Σκαραμαγκά, από τη Λεωφόρο Σχιστού και πάνω μέχρι και μετά τη Λιμνικού Μουνδούρου. Πυκνή ροή, απλώς, όχι κάποιο μποτιλιάρισμα, όχι κάτι που θα σας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ήσυχη εβδομάδα σε ό,τι αφορά στην κυκλοφοριακή κατάσταση στην Αττική. Λοιπόν, την καλημέρα μας να στείλουμε στην Μέρη που μπήκε στην παρέα. Επίσης, εδώ στον ο φίλος είναι ο Γιώργος από τη Γλυφάδα. Έτσι, να μου γράφεις όνομα και τα λοιπά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Επειδή λέμε ήμουν 30 χρόνια σε εταιρεία προμηθευτή στα σούπερ μάρκετ, η μόνη λύση στην ακρίβεια είναι το κυνήγι των προσφορών που βγάζουν οι εταιρείες και τα εναλλακτικά προϊόντα, no name και μάλιστα. Και όχι οι εκπτώσεις 5% που θα βγάλει η κυβέρνηση, λέει ο Γιώργος. Δεν έχεις δηλαδή ιδιαίτερες προσδοκίες ότι θα έχει αποτελεσματικότητα αυτό η εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, από ό,τι καταλαβαίνω. Με βάση και τη δική σου εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο. Ο Μελέτης έχει προτάσεις. Εύχεται καλή εκπομπή και λέει καλησπέρα. Να γυρίσουμε, λέει, την Οδύσσια και εμείς με τη Μαντόνα στο ρόλο της ωραίας Ελένης, λέει, να κάνει δράφση. Μάλιστα. Μελέτη, το δουλέψεις πολύ πάντως, έτσι. Για πες μας καμιά ιδέα. Ποιο να κάνουμε Οδυσσέα. Μπορείς να διαλέξεις και από, και από το εγχώριο σύστημα. Λοιπόν, ο Σπύρος, καλημέρα και καλή συνέχεια στην εργασία σας. Κάπου λέει μας δουλεύετε όλοι άσχημα. Βάζει και εμένα, φανταζόμαι μέσα, έτσι. Τι θα μου κάνει εμένα, φίλε μου, 2 λεπτά στο ευρώ σε ένα πάκο μακαρόνια, όταν ο μισθός μου δεν φτάνει ούτε για 15 μέρες, αφού πρέπει να πληρώσω ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο και τι θα φάω. Εάν δεν ανέβουν οι μισθοί και οι συντάξεις, δεν κάνουμε τίποτα. Κάντε, σας παρακαλώ, μια σύγκριση σε αυτούς που παίρνουν πάνω από 1.500 ευρώ και σε αυτούς που παίρνουν 800 ευρώ για να πάρει κάποιες σωστές αποφάσεις. Ας έρθει σε αυτούς που παίρνουν 800 ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς, λέει ο Σπύρος. Το καταλαβαίνω απόλυτα και συμφωνώ, έτσι, Σπύρο, το καταλαβαίνεις αυτό. Είναι σαν σταγόνα στον ωκεανό. Αυτές τα 10 λεπτά επιδότηση εδώ, 5 λεπτά θα μειωθεί το μακαρόνι. Όλα αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Στον κυκαιώνα της ακρίβειας που ζει ο μέσος καταναλωτής. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και αυτό άλλωστε λέει και η ίδια η αγορά. Το ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βασίλη Κορκίδινο, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο οποίος μας έλεγε αυτό ακριβώς, ότι αν δεν αυξηθεί το εισόδημα, δεν μπορούν να δουν καλύτερες μέρες και τα μαγαζιά. Με αφορμή τώρα την απογοητευτική εικόνα που είχαμε στην περίοδο των εκτόσεων, έτσι. Ο Γιώργος, άκουλε η νησιά του Οδυσσέα, μου θυμίζει τον Τραμπ, λέει, που έκανε τον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής, έλεος. Μήπως να πούμε και την Κέρκυρα με το αρχαίο πρώτο όνομα της, Δρεπάνη. Ναι, γιατί όχι. Ρίξε εσύ προτάσεις. Αν και δεν νομίζω αυτό το συγκεκριμένη αλλαγή ότι θα έχει τουριστικό αποτύπωμα, ενώ τα νησιά του Οδυσσέα, κατάλαβες. Είναι, σου λέει, έχεις εσύ τη χάρη να την πάρουμε και να πάρουμε κι εμείς λίγο από τη χάρη σου. Θα το δω λίγο αυτό το θέμα και θα κοιτάξουμε να τους βγάλουμε και το Δήμαρχο, γιατί είχε κάποιες αντιδράσεις σοβαρές. Καλημέρα στην Ποθητή, από τους σταθερούς εδώ στην παρέα του Αλφα Radio 989. Από την Περίσσα Σαντορίνης, μάλιστα. Μας έχει στείλει και τη φωτογραφιούλα από την παραλία, έτσι, και μας έχεις για να μας φτιάξει λίγο. Τελευταία καλημέρα και στη Φωτεινή που μπήκε εδώ στην συντροφιά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την καλημέρα που στέλνει. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 12.30. Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στο θερινό πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης, υπενθυμίζω, στο μικρόφωνο έως τη μία. Θα επιστρέψουμε με ένα δύσκολο θέμα. Ξέρω ότι ενδεχομένως δεν προσφέρεται η θερινή ραστόνη, το αυγουστιάτικο κλίμα, ο καύσωνας, το γεγονός ότι έχουμε γυρίσει από διακοπές και είμαστε λίγο στραβωμένοι, αλλά μαυρισμένοι, όπως είπε και ο Υπουργός, και έχουμε καλό περάσει, έστω και αν ήρθαμε με άδειες τσέπες. Θα γυρίσουμε ένα δύσκολο θέμα που έχει να κάνει με τη μάχη κατά του καρκίνου και τις θεραπείες που μία μετά την άλλη, εγώ δεν είμαι εξειδικευμένος συντάκτης υγείας, ούτε διαπιστευμένος φυσικά, ωστόσο τα παρακολουθώ λόγω της δουλειάς. Έχω δει 2-3, νομίζω 4 πρόσφατα αποσύρσεις φαρμάκων αντικαρκινικών, και υπάρχει μία μεγάλη αγωνία στους ασθενείς πρώτα απ' όλα, δεν το συζητάμε, στους ανθρώπους που είναι ήδη αντιμέτωποι με αυτό το διάολο, και φυσικά στους αρμόδιους φορείς που καλούν μετεπιτάσεως το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει πρωτοβουλία για να μπορέσουν να μείνουν αυτές τις θεραπείες στην Ελλάδα και να μην γίνει η χώρα μας μια χώρα δεύτερης ταχύτητας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, όπου μείναμε για να έχουμε όλα τα αγαθά που η ευρωπαϊκή οικογένεια αυτή μπορεί να μας προσφέρει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας στο onair@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η πιο παραδοσιακή, 212-212-4800, και εκεί μπορούμε επίσης να επικοινωνούμε. Καλημέρα να στείλω στην Δανάη που μπήκε στην παρέα μόλις τώρα, και νομίζω ότι είναι η τελευταία καλημέρα μέχρι στιγμής που έχουμε λάβει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, ένα δύσκολο θέμα, το οποίο όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να το αφήνουμε από την ειδησιογραφία. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Πανόπουλο, είναι παθολόγος ογκολόγος, αντιπρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλάδος και μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων. Κύριε Πανόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα...
2: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία για κάποια ξεκαθαρίσματα ενδεχόμενα.
0: Κάποια ξεκαθαρίσματα, εσείς θα μας ξεκαθαρίσετε που τα ξέρετε καλά τα πράγματα. Μαθαίνουμε ότι πρόσφατα αποσύρθηκε ακόμη ένα αντικαρκινικό φάρμακο που νομίζω ότι αφορά στον καρκίνο του μαστού. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει?
2: Σωστά, ισχύει.
0: Το οποίο για ποιο λόγο αποσύρθηκε, κύριε Πανόπουλε, από την εταιρεία?
2: Ο λόγος που αποσύρθηκε αυτό και που αποσύρονται και κάποια άλλα φάρμακα ή αποσύρθηκαν κάποια άλλα φάρμακα είναι το clawback, όπως λέμε. Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει clawback, θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί ο κόσμος δεν ξέρει και τον ορισμό τι σημαίνει clawback. Το clawback λοιπόν είναι μια αυτόματη επιστροφή, είναι δηλαδή ο μηχανισμός με τον οποίο το ελληνικό δημόσιο και ο ΕΟΠΗ ανακτούν χρήματα από παρόχους υγείας και φαρμακευτικές εταιρείες. Πότε? Όταν η συνολική δαπάνη ξεπερνάει το προκαθορισμένο ετήσιο όριο. Δηλαδή όταν έχουμε υπέρβαση του προϋπολογισμού, τα φάρμακα που παρέχονται, οι συνολικές υπηρεσίες υπερβούν το κρατικό κλειστό όριο των δαπανών, η διαφορά επιστρέφεται υποχρεωτικά. Αυτό λοιπόν υποχρεώνει τις εταιρείες, τις φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και διαγνωστικά κέντρα και όλα αυτά τα πράγματα, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν ένα ποσό το οποίο επιβάλλεται ουσιαστικά σε αναλογία με το τζίρο των συνδοδισμένων παρόχων. Δηλαδή στην περίπτωση τη δικιά μας των φαρμακευτικών. Αυτό δεν είναι επί του συνολικού κέρδους των εταιριών, είναι επί του τζίρου. Έχει σημασία. Αυτό λοιπόν οι εταιρείες φυσικά δεν το βλέπουν με τόσο καλό μάτι, γιατί μειώνεται κατά κάποιο τρόπο το κέρδος τους. Και κάποιες εταιρείες, ας πούμε ότι αποφασίζουν να αποσύρουν κάποια φάρμακα ή να μην τα δίνουν στην ώρα τους κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε μέχρι στιγμής έχουν αποσυρθεί λόγω του clawback, δηλαδή λόγω αυτής της επιστροφής, τέσσερα φάρμακα.
0: Τέσσερα ογκολογικά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι δύο ογκολογικά και δύο αιματολογικά. Έτσι. Αυτό όμως ουσιαστικά το Τροντέλβι, το οποίο είναι το φάρμακο νομίζω για το οποίο μου ζητάτε να μιλήσω.
0: Το τελευταίο, ναι.
2: Το τελευταίο, ναι, ναι.
0: Που έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού.
2: Μια έχει να κάνει με μια κατηγορία καρκίνο του μαστού, γιατί ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ένας, είναι πολύ καρκίνη. Έχει να κάνει με τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. Δηλαδή τον καρκίνο του μαστού που δεν έχει, δεν είναι ορμόνο εξαρτώμενος.
0: Να κάνω ένα βασικό ερώτημα, κύριε Πανόπουλε. Με την απόσυρση αυτού του φαρμάκου και των άλλων τριών που προηγήθηκαν, υπάρχουν εναλλακτικές για τον ασθενή που νοσεί από τις αντίστοιχες μορφές καρκίνου?
2: Να σας το εξηγήσουμε, βεβαίως. Κοιτάξτε, η ογκολογία, όπως φαντάζομαι ξέρετε και όπως ακούτε συνεχώς, κάνει τεράστια άλματα. Η πρόοδος της ογκολογίας είναι δραματική.
0: Είναι αρματώδης, ναι.
2: Έτσι. Αυτό λοιπόν έχει εμπλουτίσει κατά πολύ το οπλοστάσιό μας. Έτσι. Το οπλοστάσιό μας λοιπόν αυτό έχει αλλάξει την πορεία σε αρκετούς καρκίνους. Βλέπε καρκίνο του μαστού, βλέπε μελάνωμα, βλέπε καρκίνο πνεύμονα και άλλους καρκίνους. Και έτσι έχουμε σήμερα ένα πολύ γερό οπλοστάσιο για να μπορούμε να νικήσουμε και να παλεύουμε τουλάχιστον για καλύτερη επιβίωση και για ίαση σε ορισμένους καρκίνους. Το Τροντέλβι, το συγκεκριμένο φάρμακο, η ουσία είναι το σασιτούσουμα γκοβιτικαν, είναι από τα νέα έξυπνα φάρμακα, τα συζεύματα μονοκλονικού αντισώματος και χημειοθεραπευτικού φαρμάκου, που έχει την ιδιότητα να βάζει το φάρμακο μέσα στο κύτταρο, με αποτέλεσμα να έχει πολύ καλύτερη δραστικότητα. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο έξυπνο φάρμακο είναι μια καινούργια σχετικά τεχνολογία που εφαρμόζεται με πολλή επιτυχία στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού.
0: Άρα είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο, είναι το τελευταία είναι λέξη όπλο, της τεχνολογίας στα όπλα σας.
2: Είναι ένα από τα όπλα που έχουμε. Ένα από τα νέα όπλα που έχουμε για τον καρκίνο του μαστού και για άλλους καρκίνους, το συγκεκριμένο για τον καρκίνο του μαστού. Άλλα παλιότερα φάρμακα αποσύρονται βέβαια, γιατί εκεί έχουν χάσει πια την αξία
0: τους. Την εξέλιξη.
2: Έχουν αντικατασταθεί από άλλα νεότερα φάρμακα κτλ. Εδώ όμως τα συγκεκριμένα, τα καινοτόμα φάρμακα μας στέλνουν κάποια όπλα. Άρα δεν θέλουμε να αποσύρονται. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουμε να φύγουν εταιρείες από την Ελλάδα. Θέλουμε να παραμείνουν οι εταιρείες στην Ελλάδα και να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις καινοτόμες θεραπείες. Μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα δεν μας έχει στερήσει ακριβά φάρμακα, μας τα δίνει. Όμως όταν αρχίζουμε να χάνουμε φάρμακα λόγω απόσυρσης, που ουσιαστικά η αιτία της απόσυρσης είναι οικονομική, εκεί πρέπει να έρθουμε σε κάποιο διάλογο, να κάνουμε κάποιες διορθωτικές αλλαγές, αλλάξουμε κάποιες διαρθρωτικές κινήσεις, ούτως ώστε και να παραμείνει μια ισορροπία δημοσιοοικονομική, να μην διαταραχθεί σαφώς η δημοσιοοικονομική ισορροπία, αλλά και να μην έχουμε απώλειες καινοτόμων και σύγχρονων θεραπείων.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Υγείας, τι πρωτοβουλίες θα μπορούσε να αναλάβει ώστε να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση?
2: Θα σας πω, το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να έρθει σε διάλογο με τους ειδικούς και με τους ενδιαφερόμενους, τόσο ώστε να βρεθούν κάποιες τομές. Φυσικά, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, εγώ είμαι ογκολόγος και σαν ογκολόγοι ο σκοπός μας είναι να θεραπεύουμε. Και όπως ξέρετε δεν υπάρχει κοστολόγηση της ανθρώπινης ζωής, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Εκείνο λοιπόν που θέλουμε όμως είναι να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής εξισορρόπησης και της παραμονής των φαρμάκων των καινοτόμων θεραπείων στην Ελλάδα και της παραμονής των βασικών εταιριών στην Ελλάδα. Αυτό θέλει μια επεξεργασία και θα πρέπει να ακουγόμαστε και εμείς σε όλη αυτή την επεξεργασία. Όταν λέω εμείς, ποιοι?
0: Οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι.
2: Οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω,
2: η αντικαρκυνική εταιρεία, η θέση μας σαν αντικαρκυνική εταιρεία είναι ότι ναι, θέλουμε μια εξισορρόπηση. Δεν θέλουμε ούτε ανατροπές, γιατί δεν είναι εύκολο να γίνουν. Ούτε βέβαια να αστερούμεθα, να αστερούνται οι Έλληνες ασθενείς καινοτόμων θεραπείων.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω από τον τόνο της φωνής σας, κύριε Πανόπουλε, εκφράστηκε ένα παράπονο ότι δεν ακούγεστε τόσο πολύ. Κάνω λάθος?
2: Όχι πάντοτε. Όχι πάντοτε. Ή τουλάχιστον να το πω διαφορετικά. Το δεν ακουγόμαστε πάρα πολύ δεν είναι απόλυτα σωστό. Ίσως το δεν ακουγόμαστε όλοι οι περισσότεροι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, χρειάζεται μια πιο ευρεία, να πούμε, επικοινωνία. Έτσι.
0: Διαπιστώνετε να υπάρχει τέτοια πρόθεση για τέτοια επικοινωνία από το Υπουργείο Υγείας?
2: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα δεν έχει δείξει αρνητική πρόθεση γι' αυτό. Απλώς οι διορθωτικές κινήσεις δεν μπορεί να γίνονται έτσι, πώς να το πούμε, χωρίς σοβαρό διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Και όταν λέω με όλους, εννοώ με όλους. Καταλάβατε?
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται αυτό μόνο με τις εταιρείες, τις φαρμακευτικές, ας πούμε, ο διάλογος. Όπως δεν μπορεί να γίνεται μόνο με εμάς.
0: Ερήμην των εταιριών.
2: Ακριβώς, ναι. Ερήμην των εταιριών. Αυτό χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια, ούτως ώστε να μην διαταραχθεί σαφώς η δημοσιο-οικονομική ισορροπία, αλλά από την άλλη μεριά να μην διαταραχθεί και η προσέγγιση ημών των ογκολόγων σε καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αλλάζουν ριζικά την πορεία του καρκίνου. Από την άλλη μεριά, σκεφτείτε, γιατί υπάρχουν και άλλες επιπλοκές από τις αποσύρσεις των φαρμάκων, σκεφτείτε το ψυχολογικό κόστος που έχει για μία ασθενή η οποία παίρνει το συγκεκριμένο φάρμακο και πάει πολύ καλά και έχει κάνει μια πλήρη ύφεση σε ένα δύσκολο καρκίνο όπως είναι ο τριπλά αρνητικός καρκίνο του μαστού, που ξαφνικά στερείται το φάρμακο. Δεύτερον, το στερείται. Το στερείται, μπορεί να μην το στερηθεί και να το πάρει από άλλους φορείς, δηλαδή να το προμηθευτεί μέσω ΙΦΕΤ. Είναι εύκολο? Είναι χρονοβόρο περισσότερο.
0: Και κοστοβόρο περισσότερο.
2: Και θα πρέπει ακριβώς, και θα πρέπει να κατανοήσουν και στο Υπουργείο ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Διότι εμείς, εγώ τουλάχιστον προσωπικά σαν γιατρός, όταν έχω μια ασθενή η οποία έχει κάνει πλήρη ύφεση και είναι πολύ καλά με τη συγκεκριμένη θεραπεία, δεν θα διστάσω να το προμηθευτώ μέσω ΙΦΕΤ. Δηλαδή δεν θα σκεφτώ το μεγαλύτερο κόστος. Καταλάβατε?
0: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι
0: το οποίο επιβαρύνει τον ασθενή, έτσι αποκλειστικά όμως πλέον.
2: Όχι, όχι, δεν επιβαρύνει τον ασθενή, επιβαρύνει το κράτος.
0: Το κράτος. Έτσι αποκλειστικά όμως πλέον.
2: Όχι, όχι, δεν επιβαρύνει τον ασθενή, επιβαρύνει το κράτος.

0: ορθωτικών ενεργειών για να βρεθούν κάποιες λύσεις.
1: Ζητάει η Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος πρωτοβουλίες από το Υπουργείο. Πρέπει να απευθυνθούμε στο Υπουργείο να δούμε αν υπάρχει απάντηση σε αυτή την επιστολή.
0: Πολύ σωστά, και πιστεύω ότι θα υπάρξει απάντηση σύντομα, γιατί είναι υποχρεωτικό να υπάρξει απάντηση και να υπάρξει μια συνεννόηση και έβρεση διορθωτικών ενεργειών για να βρεθούν λύσεις για το καλό των ασθενών, το καλό τη δυνατότητα να εμπλουτίζουμε το οπλοστάσιό μας,
1: την ευκαιρία στο να καταπολεμήσουν την ασθένειά τους,
0: να αλλάζουν ριζικά την αντιμετώπιση του κακή.
1: Κύριε Πανόπουλε, καλό μεσημέρι, εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ο κύριος Χρήστος Πανόπουλος, παθολόγος ογκολόγος, αντιπρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλάδος και μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει με την απόσυρση τώρα του τέταρτου ουσιαστικά ογκολογικού φαρμάκου. Μας διευκρίνησε ο γιατρός, που φυσικά τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς, μάλλον εκείνος τα ξέρει, εμείς δεν τα ξέρουμε, ότι είναι δύο ογκολογικά, δύο αιματολογικά τα φάρμακα που έχουν αποσυρθεί. Είναι νέες θεραπείες, καινοτόμες θεραπείες που σαφέστατα δίνουν ένα προβάδισμα στην καταπολέμηση ενός δύσκολου καρκίνου, από ό,τι καταλάβαμε, αυτό το τελευταίο φάρμακο. Και νομίζω ότι είναι αυτονόητο, να βάλω ερωτηματικά, αν είναι αυτονόητο από το Υπουργείο Υγείας, ότι πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα για το καλό των ασθενών, ή δεν είναι αυτονόητο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
4: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
3: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
4: Σε περνά στην κορυφή.
3: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Περίπου 13 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Ξεκίνησα να λέω χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, γιατί ξέρετε λόγω ηλικίας τα χάνουμε και λίγο. Για αυτή την υπόθεση της στις σκανδιναβικές χώρες, όπου είχαν πρωτοστατήσει στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης και είχαν αντικαταστήσει με τάμπλετ και οθόνη το χαρτί και το μολύβι. Εμείς, μην κοιτάτε, είμαστε ακόμα λίγο πίσω, μάλλον καλύτερα από ό,τι φαίνεται, γιατί επιστρέφουν σιγά σιγά οι σκανδιναβικές χώρες στη χρήση των βιβλίων στην τάξη και περιορίζουν τα ψηφιακά μέσα με στόχο να μπορούν αυτές να κατανοούν καλύτερα τα κείμενα και να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Η UNESCO καταγράφει μια θεαματική μεταβολή από το 24% των χωρών με εθνικούς περιορισμούς στα κινητά στα σχολεία το 2023. Φτάσαμε σε 114 εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή στο 58% των χωρών παγκοσμίως, το Μάρτιο του 26, τον προηγούμενο Μάρτιο. Φυσικά κανένας δεν πιστεύει ότι θα επιστρέψουμε στην εποχή πριν από το διαδίκτυο και κανείς δεν το θέλει αυτό και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η νέα λογική είναι διαφορετική. Έντυπο βιβλίο, ανάγνωση και γραφή ως βάση και ψηφιακά εργαλεία εκεί όπου προσφέρουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η Σουηδία υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της ψηφιακής εκπαίδευσης. Η μεγάλη διείσδυση των τάμπλετς και των ψηφιακών εργαλείων όμως συνοδεύτηκε από προβληματισμό για την ανάγνωση, τη συγκέντρωση και τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα. Το 2021 η επίδοση των Σουηδών μαθητών

παιδιών στην αναγνωστική κατανόηση διαμορφώθηκε στις 544 μονάδες έναντι 555 το 2016, 5 χρόνια πριν. Η χώρα εξακολουθεί μεν να βρίσκεται πάνω από το μεσονόρο, από το διεθνή μεσονόρο, και φυσικά είναι υποδιερεύνηση κατά πόσο σχετίζεται όλη αυτή η πτώση με τα ψηφιακά εργαλεία. Τώρα τα στοιχεία του PISA 2022 αναδεικνύουν το πρόβλημα της απόσπασης προσοχής. Το 36,9% των Σουηδών μαθητών δήλωσε ότι οι μαθητές αποσπώνται από τη χρήση ψηφιακών πόρων στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα μαθηματικών, έναντι 30,5% στον ΟΟΣΑ. Οι μαθητές ανέφεραν συχνή απόσπαση από ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιούσαν συμμαθητές τους, και οι επιδόσεις στα μαθηματικά ήταν κατά μέσον όρο 16 μονάδες χαμηλότερες. Παρόμοιος προβληματισμός υπάρχει και στην Νορβηγία. Και η Δανία περιορίζει τη χρήση οθονών στη διδασκαλία και προσχωρήσει σε σχολεία χωρίς κινητά. Η Φινλανδία επιτρέπει τη χρήση προσωπικών συσκευών στα μαθήματα μόνο για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή ιατρικό σκοπό. Η Ολλανδία έχει περιορίσει κινητά, τάμπλετς και έξυπνα ρολόγια στις τάξεις, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εφαρμόζουν αντίστοιχες πολιτικές. Υπάρχει μια τέτοια τάση, θυμάστε και για εδώ για εμάς με το θέμα του κινητού και εκείνη την καμπάνια που είχε γίνει και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με το αφήνουμε το κινητό στην, έξω από την τάξη κτλ. Έτσι και όσο μας δεν υπάρχει δείτε στη θέμα τάμπλετς στα παιδιά. Τώρα, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές σε όποιον έχει διαβάσει στοιχειοδός ότι είναι άλλη η... άλλη προσλαμβάνουσα του εγκεφάλου από το χαρτί και άλλη από την οθόνη. Η κατανόηση κειμένου είναι κατά μέσον όρο καλύτερη στην έντυπη μορφή από την ψηφιακή. Υπάρχουν τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μετα-ανάλυσης που συμπεριέλαβε 54 μελέτες και 171.055 συμμετέχοντες. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να μάθεις από την οθόνη, έτσι. Αλλά όταν ο στόχος είναι η βαθιά κατανόηση ενός απαιτητικού κειμένου, το έντυπο υπερτερεί. Και ο λόγος έχει σταθερή χωρική διάταξη, δεν αλλάζει μορφή, δεν εμφανίζει ειδοποιήσεις, δεν έχει links που σε απομακρύνουν, δεν προσφέρει παράλληλα ερεθίσματα και επιτρέπει στο μαθητή να χαρτογραφήσει νοητικά πού βρίσκεται το κείμενο. Αντίθετα, η οθόνη μπορεί να ενθαρρύνει μια πιο γρήγορη και επιφανειακή πλοήγηση και αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του κειμένου. Στις μικρότερες ηλικίες δε, και εδώ τίθεται το θέμα τι θα κάνουμε με τα παιδιά και τις οθόνες, η εικόνα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Μετα-ανάλυση και πάλι σε 1812 παιδιά ηλικίας 1 έως 8 ετών έδειξε ότι όταν ένα ψηφιακό και ένα έντυπο βιβλίο είχαν το ίδιο περιεχόμενο, η κατανόηση της ιστορίας ήταν καλύτερη στην έντυπη μορφή. Το μολύβι έχει επίσης πλεονέκτημα ότι είναι αργό. Υπάρχει ένα γνωστό πείραμα που συνέκρινε τη λήψη σημειώσεων με λάπτοπ και με το χέρι. Οι φοιτητές που έγραφαν με το χέρι είχαν καλύτερη επίδοση σε ερωτήσεις που απαιτούσαν ενοιολογική κατανόηση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι χρήστες του πληκτρολογίου μπορούν να καταγράφουν. Ο χρήστης του πληκτρολογίου μπορεί να καταγράφει σχεδόν μηχανικά όσα ακούει. Αντίθετα, η βραδύτερη γραφή με το χέρι τον αναγκάζει να επιλέξει, να συμπυκνώσει και να επεξεργαστεί την πληροφορία. Τώρα, στην Ελλάδα. Τα στοιχεία για τη χώρα μας για το 2022 δείχνουν ότι 39% των Ελλήνων 15χρονων χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για μαθησιακούς σκοπούς τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα στο σχολείο, έναντι 55% στο μέσον όρο του ΟΣΑ. Το αντίστοιχο ποσοστό εκτός σχολείου σε μια τυπική ημέρα Σαββατοκύριακο είναι 50% όσος και ο μέσος όρος του ΟΣΑ. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα εμφανίζει υψηλά ποσοστά απόσπασης, 38% των μαθητών δηλώνουν ότι αποσπώνται από τη χρήση ψηφιακών συσκευών στα μαθήματα μαθηματικών, έναντι 30% στον ΟΣΑ, ενώ 33% αποσπώνται από άλλους μαθητές που χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές, έναντι 25% στον ΟΣΑ. Στα στοιχεία αυτά κάνουν ιδιαίτερη, τα στοιχεία αυτά κάνουν ιδιαίτερα φυσικά επίκαιρη τη συζήτηση στη χώρα μας και με το δεδομένο μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί τη σκανδιναβική στροφή προς την αποψηφιοποίηση, αλλά οδεύει προς ένα υβριδικό εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Έχω πειράξει λίγο τη λίστα. Γιατί, σαν σήμερα το 1919 πέθανε ο Γεώργιος Σουρής, ένας σημαντικός Έλληνας ποιητής. Είχε προταθεί και για Νόμπελ λογοτεχνίας. Γιατί να μην τα ακούσουμε.

καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Που σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Δεν πιστεύω να παρεξηγείται κανείς με τους χαρακτηρισμούς του ποιητή. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η ώρα σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι ακριβώς μία. Δελτίο ειδήσεων, ο Βίκτορ Σαμουήλ μπήκε ήδη στο στούντιο. Η Νίνα Ζαφυροπούλου και η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νικόλας Καμακάρης από τις 11 έως τη 1. Ακολουθεί Λένα Βασιλάκου. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 11, λογικά εδώ θα είμαστε. Γιατί δεν σε βλέπω σίγουρο, Σταμάτη. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ξεκινά από σήμερα η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας στους συνταξιούχους, στους οποίους είχαν εφαρμοστεί περικοπές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε και το κάνουμε, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση, υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ, μετέβαλε την αρχική της άποψη, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ρύθμιση για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών. Πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Πρόκειται να οριστικοποιηθούν οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο νέων πρώτων φρεγατών ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη. Ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Τραγωδία στην Κάλυμνο. Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία, ο οποίος είχε έρθει στο νησί της Καλύμνου για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο οδόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του. Σε κοντινή απόσταση βρισκόταν πεσμένη και η δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία κινούνταν. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε προχθές στο Ηράκλειο, με μια 49χρονη να καταφεύγει στην αστυνομία, καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της για παρενοχλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 41χρονου. Όταν αποχώρησε, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της την περίμενε έξω από το κτίριο. Ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές, και ο 41χρονος αναζητείται από την αστυνομία. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αφού πραγματοποιήθηκε η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, πλέον έχει το χαρακτήρα της μόνιμης πανελλαδικής υπηρεσίας. Στην προκήρυξη 1.000 θέσεων επαγγελματιών οπλητών για το 2026 προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τις νέες προλήψεις να αφορούν το στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό, την πολεμική αεροπορία, καθώς και τα κοινά σώματα των ενόπλων δυνάμεων. Την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα χθες επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε στην Washington Post ότι ο Ratcliffe έφτασε στη Μόσχα για επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας. Μιλώντας σήμερα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πρόσθεσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες. Επαγγελματίες με μεταναστευτικό υπόβαθρο κλείνουν σήμερα τις επιχειρήσεις τους στο Μαγδεμβούργο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο η εναλλακτική για τη Γερμανία να κερδίσει τις εκλογές, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 6 Σεπτεμβρίου και να ηγηθεί της τοπικής κυβέρνησης. Το Νεπάλ έστειλε σήμερα ελικόπτερα για να συνδράμουν τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς πλημμύρες άρρωσαν χωριά στην Ιμαλάια, στοιχίζοντας τη ζωή 8 ανθρώπων και προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακά εργοτάξια σε περιοχές κοντά στο Θιβέτ, δήλωσαν οι αρχές. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
7: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. και στα ραδιοφωνά σας. Νίνα Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην επιμέλεια των καλεσμένων. Έλλη Σπυροπούλου, την ευχαριστούμε για τη συνδρομή της. Και Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί ως τις 3. Είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά στη Ναταλία. Και την ανιψιά μου τη λένε Ναταλία. Θα μου επιτρέψετε να πω χρόνια πολλά στο ανιψάκι μου το όμορφο. Και Αδριανού επίσης. Γιορτάζει λοιπόν η Αδριανή, ο Αδριανός και η Ναταλία σήμερα.

Και ο Σταμάτης μου λέει και η Ναταλία Γερμανού. Πολύ σωστά, Σταμάτη. Και πάρα πολλές Ναταλίες. Και η Ναταλία Αργυράκη. Πάρα πολλές Ναταλίες γιορτάζουν. Είναι, δεν είναι τώρα πια τόσο σπάνιο το όνομα όπως ήταν παλιότερα, στη δική μας εποχή. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Η μέρα ξεκίνησε με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τις συντάξεις χειρίας. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται οριστικά, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στο επίπεδο πριν από την περικοπή που είχαν υποστεί με τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτό υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός και κάνει λόγο για μια κοινωνική αδικία που επιτέλους έπαυσε. Επίσης η άλλη σημαντική είδηση είναι ότι έχουμε οριστική ελληνοϊταλική συμφωνία για την αγορά 2 φρεγατών. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από την Ελλάδα. Αυτό ανακοινώθηκε προλίγο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η τραγωδία βέβαια στο Πακιστάν κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Η μονάδα νεογνών που τυλίχθηκε στις φλόγες, έτσι μια τραγική πραγματικά, έτσι πολύ από τις ειδήσεις που σφίγγεται το στομάχι μας. Και έχουμε και τη μεγάλη μάχη για τις ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά στις 10 το βράδυ, είναι η ρεβάνς της, ο επαναληπτικός αγώνας, και θα δοθεί μεγάλη μάχη για ένα από τα τελευταία εισιτήρια της League Phase του UEFA Champions League. Μια ευρωπαϊκή βραδιά με πρωταγωνίστρια την Ένωση. Μετά την ισοπαλία του πρώτου αγώνα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφια και μπροστά στο κοινό της θα διεκδικήσει το αποτέλεσμα που θα τη στείλει στα αστέρια σε μια βραδιά όπου κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε όμως να ακούσουμε τώρα το πρώτο μας τραγούδι, έτσι να ξεκινήσουμε με καλή διάθεση.

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τις πρώτες βοήθειες στους τετράποδους φίλους μας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Η Αθήνα μετατράπηκε σε έναν μεγάλο πυρήνα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία των σκύλων. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έκανε αυτή την ανοιχτή δράση, τη διαδραστική αυτή εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος. Αρκετοί ήταν οι πολίτες οι οποίοι πήγαν, έτσι, είτε άνθρωποι που είχαν κατοικίδια ζώα συντροφιάς, αλλά και τουρίστες και περαστικοί διερχόμενοι πολίτες που θέλησαν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για σκύλους. Εξειδικευμένοι εκπαιδευτές και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρέθηκαν έξω από το σταθμό του μετρό στην πλατεία Συντάγματος και έτσι έκαναν με τα λαμπάδα, προσέφεραν τις γνώσεις τους που μπορούν να αποβούν σωτήριες σε μια στιγμή κρίσης. Εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο από την κάρπα μέχρι την θερμοπληξία. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο σεμινάριο. Βεβαίως έγιναν απευθείας ζωντανά οι επιδείξεις για να μπορεί να δει ο πολίτης και όποιο κάθε ενδιαφερόμενος τη σωστή μεθοδολογία για κρίσιμα περιστατικά όπως η κάρπα, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, με όλες τις συμπιέσεις που γίνονται στο θώρακα. Σε περίπτωση πνιγμού επίσης τεχνικές για την άμεση απομάκρυνση αντικειμένων τροφής από το λαιμό του ζώου, αλλά και σε περίπτωση τραυμάτων ή αιμορραγιών, το πώς γίνεται σωστά η περίδεση ενός τραύματος και πώς σταθεροποιείται ένα ζώο μετά από ένα ατύχημα που έχει και τι κάνουμε εμείς που που μπορεί να βρούμε ένα ζωάκι τραυματισμένο ή έχουμε ένα ζώο συντροφιάς όπως λέγονται σε αυτή την περίπτωση μέχρι να το μεταφέρουμε στον κτηνίατρο και επίσης τα σημάδια τα οποία θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και να ανησυχήσουμε, να αναγνωρίσουμε τα πρώτα σημάδια σε περίπτωση δηλητηρίασης ή θερμοπληξίας. Η πρόληψη, όπως λέμε και είναι γενικός κανόνας αυτός, ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η καλύτερη θεραπεία, η πρόληψη. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πού βρίσκεστε, τι κάνετε, συνεχίζετε, είστε σε διακοπές, είστε στην πόλη, είστε στους δρόμους. Βλέπω ότι έχει λίγη κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στον κόμβο 8, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λιγόλεπτες καθυστερήσεις. Και από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι σπουδαίο, λίγο έτσι κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, πυκνή ροή, δεν είναι μποτιλιάρισμα σε καμία περίπτωση, αλλά και μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, από τη λίμνη Κουμουνδούρου μέχρι και τη λεωφόρο Σχιστού ανατμήματα, πάλι ολιγόλεπτες καθυστερήσεις. Γενικά αυτήν την ώρα η εικόνα στους δρόμους της πόλης είναι καλή. Να σας υπενθυμίσουμε λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-212-4800, το Viber μόνο για γραπτά μηνύματα. Μη μας καλείτε στο Viber, είναι μόνο για γραπτά μηνύματα. Δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κλήσεων μέσω Viber. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Και μας ακούτε μέσω διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε, www.alpharadio989.gr.

0: Επισκέπτομαι τώρα τη σελίδα, την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για να σας πω την γενική πρόγνωση του καιρού για σήμερα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κατά τόπου στα νότια τους 39, στην νησιωτική Ελλάδα τους 34 με 36 τοπικά, στη νότια Κρήτη στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή με ένταση 3 ως 4 μποφόρ. Ο καιρός βεβαίως είναι γενικά έθριος. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα, στην γενική πρόγνωση, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι ο καιρός είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Στις 3 αναμένεται να είναι, στις 3 μετά το μεσημέρι, ο υδράργυρος αναμένεται να είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση θα είναι σαν να είναι 43 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι θερμοκρασίες βλέπω στην Κρήτη αυτήν την ώρα 31 βαθμοί Κελσίου, 34. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Χαλκιδική, στην Κέρκυρα 31 βαθμοί Κελσίου, στη Ρόδο 30 βαθμοί Κελσίου. Εσείς που είστε στο τιμόνι, τι δείχνει, θυμάμαι τον φίλο.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000 Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Αλφα 94,7.
1: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6892.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
0: Αλφα 94,7.
5: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
6: Αλφα 94,7.
5: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
0: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
9: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Με την πείρα των ετών. Με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
13: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
14: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
13: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
14: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
15: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
16: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ποιο είναι αυτό το μωρό?
3: Καλέ!

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
5: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: Dreamteam.org.gr.
7: Έλα. Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ, αν δεν κρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα. και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά,
0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αιτησική ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΗΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945, 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
1: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7. εκεί που μιλά η είδηση.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Με λισότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 029 004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
6: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Α 94,7.
1: One, two.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.